πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Με τίποτα, 4 ώρα φτάσαμε.
2: Και να ξεκινούσε θαρή, θα έφτανε από το χαμό που γινότανε.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μόνο το κόβει με τα
1: πόδια. Το βάλαμε να το δούμε στην τηλεόραση και ζωντανή συνδέσει.
2: Α, είχε. Δεν ήμουν σπίτι. Δεν ήμουν σπίτι. Έλπα.
1: Εκεί οι διαπλεκτόμενοι στι κερκίδε είχαν προνοήσει να γίνουν οι ανάλογε αναμεταδόσει. Συγχαρητήρια, παιδιά, στον Ολυμπιακό μα. Το είχαμε πει. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι τώρα κανένα πρωτάθλημα εδώ πέρα. Είναι σαν να λέμε το Champions League του ποδοσφαίρου.
2: Μην υποτιμάς και τα πρωταθλήματα τώρα, καλά ξεκινήσαμε.
1: Είναι σαν να λέμε το, όχι, σαν να λέμε το Champions League του ποδοσφαίρου. Είναι το Euroleague του μπάσκετ.
2: Βλέπεις, χαίρομαι με τη χαρά.
1: Δεν το θέλω εγώ το πρωτάθλημα, να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, ΑΕΚ το πήρε, μια χαρά μας έκατσε.
1: Για μπάσκετ θα μεταμπερδέψουμε τώρα. Θα μιλήσουμε και για το
2: τένις. Για μπάσκετ,
1: εντάξει.
2: Ας τους Παναθηναϊκούς σήμερα είναι φαρμακομένοι.
1: Τι να τους κάνουμε,
2: γιατί το πήρατε τόσο βαριά, ρε παιδιά.
1: Αλήθεια, τώρα αυτό είναι μια πορεία. Κάτσε να βάλουμε τον ύμνο.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς, ας πούμε, ήταν χθες φαρμακομένοι.
1: Μήπως επειδή έγινε μέσα στο ΑΚΑ. Εντάξει.
2: Είναι και η Μπέτη Παναθηναϊκός, θα έρθει σε λίγο, γιατί εδώ τα έχουμε όλα, έτσι. Ναι. Έχουμε μία εκτζού, μία Παναθηναϊκό.
1: Καλέ, τις προάλλες δεν βάζουμε εδώ πέρα προς τις ΑΕΚ παλικάρια.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε.
2: Θυμάμαι τους νικητές.
1: Να σταματήσουμε τώρα τον Ολυμπιακό, να βάλουμε το άλλο, το ωραίο. Άκου. Άκου.
2: Τι. Την Αντιγόνη.
1: Ναι, το χορέψαμε και τη νέα βερσιόν της Αντιγόνης σε αράβικο, αράβικο.
2: Αυτό είναι.
1: Άκου.
2: Ναι. Ωραίο.
1: Λοιπόν, μην ακούμε μόνο ύμνο στο Ολυμπιακού. Το βαρεθήκαμε από χθες.
2: Πολύ ωραίο.
1: Θα έρθει και η Μπέτη τώρα εδώ πέρα να της πούμε τα καθέκαστα. Να συζητήσουμε, να της κάνουμε λίγο την ανάλογη καζούρα. Γιατί μας κορόιδευε τις προάλλες.
2: Ναι.
1: Τώρα τη σειρά μας.
2: Τι να κάνουμε, λοιπόν, έτσι νερό δεν είναι και γυρίζει.
1: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, για να περάσουμε ωραία σήμερα το τρίωρο. Να, λίγο παραπάνω χαρά από εμάς να μου επιτρέψετε. 8:50 θα βγει ο Τρίδης κάπου εκεί σήμερα, γιατί κάπου είναι στα εξωτερικά, στο κάπου, Βόρεια Ελλάδα που είναι.
2: Α, θα τον βγάλουμε τηλεφωνική.
1: Ναι,
2: ωραία,
1: και για να μην το χάσουμε τελείως,
2: ναι.
1: Να δώσουμε τη χαρά σήμερα, να χαρεί και αυτός με τον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια, θα την πάρει μια χαρά, σίγουρα. Λοιπόν.
1: Αλλά γιατί, περίμενε, γιατί είναι φαρμακωμένη η Παναθηναϊκή.
2: Παιδί μου, δεν έχω καταλάβει, γιατί εγώ εχθές δεν έδινα σημασία. Ήμουνα σε ένα φεστιβάλ και άκουγα τα αγαπημένα.
1: Καλά,
2: μου συγκροτήματα.
1: Το καταλαβαίνω ότι επειδή δεν περάσανε στο Final Four. Δεκτό μέχρι εκεί.
2: Μάλλον γι' αυτό, μάλλον γι' αυτό.
1: Α, ναι. Γι' αυτό. Εντάξει. Τότε δεκτό μέχρι εκεί.
2: Στεναχωρήθηκα για την ομάδα τους. Εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά λοιπόν, και απ' την άλλη. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μια ελληνική ομάδα, κακά τα ψέματα τώρα, μην τρελαθώ.
1: Εγώ κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να δει, μου πάει η καρδιά να λέω καλή επιτυχία όταν είναι η αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή, όταν είναι η αντίπαλη ομάδα, καλή επιτυχία δεν μπορώ να πω. Αλλά αφού συμβεί, ό,τι είναι να συμβεί, ας πούμε, ένα τώρα όπως που κέρδισε ο Ολυμπιακός.
2: Λες
1: ένα συγχαρητήρια. Δεν μπορείς
2: σε
1: να
2: μένα
1: να...
2: δεν είπες που.
1: Βέβαια. Αλλά καλή επιτυχία μπορεί να μην σου πάει. Να πεις, παιδί μου, δεν έφυγε αυτό κιόλας. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, λες από μέσα σου. Κατάλαβες.
2: Ο καλύτερος σας κερδίσει. Μπράβο. Λες, και είσαι μέσα.
1: Αλλά μετά, άμα συμβεί, ένα συγχαρητήριο δεν το πεις.
2: Κάτι ακούγεται και για διαιτησίες και για τέτοια τώρα. Δεν θέλουν να σε φάνε.
1: Δεν μπορώ όμως. Δεν μπορώ.
2: Δεν άκουγα εγώ. Εγώ άκουγα άλλα πράγματα.
1: Ποια διαιτησία, παιδί μου. Έχει κάνει την καλύτερη σεζόν όλων των εποχών. Τώρα, δηλαδή, πια φτάσαμε στον τελικό για να.
2: Ας μας στείλουν τα μηνύματά τους, παιδί μου, ο κόσμος, να μας τα πει όλα. Στο 6937-949-949. Στείλτε, βρε παιδιά, τις απόψεις σας. Στείλτε τις καλημέρες σας ηχητικά να παίξουν στον αέρα. Είναι Δευτέρα. Έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα, η οποία είναι η τελευταία του Μαΐου.
1: Η τελευταία του Μαΐου.
2: Δεν σας φάνηκε τεράστιος και ο Μάιος, ρε παιδιά, ή μόνο εμένα.
1: Όχι τόσο.
2: Με
1: απλά ξέρεις γιατί. Γιατί κρατάμε δυνάμεις, επειδή έρχεται και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
2: Ναι.
1: Έχουμε τώρα αργή αυτή την. Α, τη Δευτέρα είναι αργία.
2: Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, βεβαίως.
1: Α, έρχεται τριμεράκι ο Σονούπο. Δηλαδή θα φάμε την εβδομάδα γεμάτη.
2: Για κάποιους.
1: Ναι, αλλά. Ναι, σωστά, για κάποιους.
2: Ναι.
1: Για τα επαγγέλματα του πνεύματος.
2: Ναι.
1: Εμείς είμαστε του πνεύματος.
2: Εμείς σίγουρα είμαστε του πνεύματος.
1: Ορίστε, για μας μιλάω τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Φύγαμε!
1: Φύγαμε, γιατί είναι ακριβώς ό,τι λέει και το τραγούδι του Αντώνιου. Είναι Δευτέρα, καλά, θα έχει χαρές ο Αντώνης.
2: Θα έχει, ναι, Ολυμπιακός, εκεί ήταν νομίζω.
1: Πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα. Καλημέρα.
3: Καλά, πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: ξεκινήσουμε, να χαλαρώσουμε, να ξεκινήσουμε δευτεριάτικο με ωραίες ευχές. Να, ας πούμε, μας έστειλαν μηνύματα.
1: Στο Viber.
0: Το είπες εσύ και
1: μας... Μπράβο, βρε παιδιά, άντε, άντε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Αχ, τι ωραίος.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Αμήν, γέννητο.
0: Και τι άλλο.
2: Επιτέλους να έχουμε καλοκαιρινές ημέρες.
1: Μπράβο,
2: τελευταία του Μαΐου, να μην πέσει άλλο.
1: Όχι.
2: Φτάνει, κουραστήκαμε.
1: Μαγιό πάω να πάρω αυτή την εβδομάδα.
0: Κουραστήκαμε με βοήθειες.
1: Να μαγιό.
0: Ναι, αλλά τώρα που θα έχει ζέστες θα γκρινιάζουμε για τις ζέστες.
1: Εντάξει.
3: Όταν λέμε φέρτο, το φέρνουμε, δεν το αφήνουμε.
0: Ποιος είναι ρε, ο Λευτέρης.
3: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
0: Ο Λευτέρης ήταν.
1: Έλα ρε Λευτέρη.
3: Καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους λοιπόν.
1: Αμήν, αμήν, με υγεία.
3: Καλή ερυθρόλευκη εβδομάδα.
1: Άδωνα, δηλώθηκε κι αυτός.
0: Καλή ερυθρόλευκη εβδομάδα, γεια σου ρε Λευτέρη.
4: No news, good news.
0: Γρήγορα στα no news, good news. Βαθαίνει το ρήγμα Τραμπ Νετανιάχου. Οι ΗΠΑ αφήνουν το Ισραήλ εκτός διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μία Ισραηλινή εφημερίδα, η Γεντιόχ Αντρονόχ, όπως λέγεται εκεί, μετέδωσε από το Ισραήλ για να μάθει έστω και την παραμικρή πληροφορία για τη φύση των διαπραγματεύσεων, πρέπει να πιέσει περιφερειακούς ηγέτες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, είπα Ιράν. Τους αφήνουν απ' έξω.
1: Τους αφήνουν απ' έξω και ποιοι θα διαπραγματευτούν άμα τους αφήνουν απ' έξω.
0: Σκέτος ο πρόεδρος.
1: Μόνος του θα διαπραγματευτεί με τον εαυτό του.
0: Σκέτος. Με το Πακιστάν και το Ιράν. Δεν θέλει. Γιατί λέει ο άλλος μας έχει, μας έχει κάνει ρόιδο. Μας έμπλεξε τώρα λέει ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, σοκ στη Σαντορίνη. Γιατί, πάμε στα δικά μας. Τουρίστρια σκόρπισε στάχτες νεκρού στα σοκάκια και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Πώς πας, ας πούμε, με το δοχείο.
1: Έτσι, για να καταλάβω τώρα τι έχει.
0: Λοιπόν,
1: ποιο δοχείο λέει,
0: που περιέχει τις στάχτες του ανθρώπου σου.
1: Που κάει και ο άνθρωπος πέθανε, δηλαδή το γράψανε και πήρε τις στάχτες.
0: Ναι, πήρε τις στάχτες.
1: Και τι τις έπεσε.
0: Κάποιοι έχουν τάμα. Και λένε, κοίταξε να δεις, θέλω να με σκορπίσεις στο Αιγαίο.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτή τη σκορπίση δεν έβγαινε μάλλον στην άκρη της καλδέρας, τα σκόρπισε στα σοκάκια.
1: Στο σοκάκι,
0: ναι,
1: και που περπάταγα μου έρχεται να ψάχνουν.
0: Γιατί εκεί περιπλανιόταν, ας πούμε, πριν ο άλλος.
1: Και τι έγινε.
0: Έγινε χαμός, τι φαντάζεσαι τώρα, τι έγινε. Μηνύσεις και χαμός.
1: Μα είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό. Και για τον άνθρωπο, δηλαδή για τη μνήμη του ανθρώπου.
0: Και, και σε βίντεο το είχαν μαγνητοσκοπήσει όλο αυτό και το ανεβάσαν.
1: Το ανεβάσαν οι ίδιοι, δηλαδή δώσαν τον εαυτό του.
0: Ναι. Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Κοράκι επιτέθηκε σε πολίτες για να προστατεύσει τα μικρά του. Τρεις ελαφρά τραυματίες.

0: πάει και προσπαθούσε Hitchcock. Να προστατέψει το μικρό του, καθώς μια άγνωστη, καθώς η άγνωστη αιτία το μικρό είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο. Και όποιος περνούσε εκεί από το γειτονικό σούπερ μάρκετ, υπάλληλοι τους επιτίθεταν. Τρεις τραυματίες ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι όμως δήλωσαν αναρμόδιοι για το κοράκι οι αστυνομικοί και τους παρέπεψαν στο Δήμο.
1: Τι να κάνω εγώ με το κοράκι σου?
0: Και ο Δήμος με τη σειρά τους είπε ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική.
1: Ναι.
0: Με κυνηγάει το κοράκι, τι θα κάνω?
1: Μέχρι εκείνη την ώρα πέσει το λικοράκι και έχει λυσάξει. Το βλέπω.
0: Βάλτε μια κάσκα και ελάτε να με βοηθήσετε.
1: Hitchcock! Το έχετε. Εγώ την είχα δει μικρή αυτή την ταινία και από τότε φοβάμαι τα πουλιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Τώρα, απ' την άλλη, για να τελειώσουμε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα αστείο χιουμοριστικό βιντεάκι με την ονομασία.
1: Αύριο είναι.
0: Με την ονομασία.
1: Η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι, με την ονομασία του κόμματος. Για να δούμε λοιπόν.
1: Για να μας πει τι χιούμορ έχει ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουμε δει.
0: Σταμάτα, καλέ.
1: Ναι.
0: Λυσάξατε, περίμενε, γιατί μια χαρά τα
1: πάει. Θα μας πει αύριο, θα ανακοινωθεί. 25 έχουμε σήμερα, 26 βγαίνει.
0: Λοιπόν, πάνω λέει, του λέει, να το πούμε, λέει, ορίζοντες, του λέει.
1: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Τέλειο. Πάνω με αυτό.
0: Πάνω με αυτό, ορίζοντες.
3: Ποιο δεν έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
2: Ένας ξεκλειδώσει.
3: Δεν παίζει, σαν πάνε βγήτρο είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
1: Κοίτα τι πάθαμε.
2: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα. Ναι. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
1: Μη μας κρατάς αγωνία, πρόεδρε.
0: Πάρτα τώρα, Κυριακό, TikToker. Εμένα μου άρεσε.
1: Τσ' άρεσε. Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία προσπάθεια και τότε στις εκλογές για να τα λέμε και όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός μπορεί να έχει 1002.
0: Ναι, δικαίως.
1: Αλλά στο TikTok, φίλε, είναι δύναμη.
0: Δικαίως.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σύμφωνα, είναι δύναμη γιατί έχει καλή ομάδα. Μην μου πεις τώρα ότι ξαφνικά αποκτήσαμε χιούμορ.
1: Έχει το, από τους καλύτερους.
0: Είναι καλή προσπάθεια.
1: Η αλήθεια είναι τεχνικά.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: καλή προσπάθεια.
1: Όχι.
0: Γιατί, λέει.
1: Πρέπει να προσπαθήσει κι άλλο.
0: Ναι, είναι καλή προσπάθεια.
1: Όχι. Όχι. Δεν παίζει καλά, δεν παίζει σωστά.
0: Ωραία, είναι τολμηρός. Που λέει. Παίζει με το όνομα. Λέει όνομα.
1: Με το όνομα, ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φάνταστο. Ναι, αλλά δεν παίζει με το όνομα τώρα. Και λέει, οπ, προκαλεί. Και λέει, αναμονή, δεν θα είναι, λέει, ορίζοντες.
1: Τώρα αφού βλέπεις ότι το έχω εδώ.
0: Θα τα ανοίξω και θα το πω.
1: Μου
0: άρεσε. Γιατί... για το TikTok λέω, δεν λέω για την πολιτική τώρα.
1: Για το TikTok σου λέω τώρα. Γιατί πιο άστην πολιτική, έξω η πολιτική. Σαν TikTokers τους κρίνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι εγώ TikToker, μπορώ να κρίνω κι άλλους.
0: Θα πάμε να δώσουμε ιδέες.
1: Οπωσδήποτε θα δώσουμε ιδέες, αλλά έχει κλειδώσει, λέει, το όνομα. Αύριο βγαίνει, εμάς περιμέναμε.
0: Όχι για το όνομα, για το πώς θα κάνουμε τα TikTok.
1: Ναι, θα τον βοηθήσω. Ορίστε. Εγώ λίγο με την ερμηνεία.
0: Μπράβο, ρε Αθηνά.
1: Ναι, τι να κάνω, άνθρωπος.
0: Λοιπόν.
1: Άμα μου ζητηθεί, θα το κάνω.
0: Έρεγλε.

0: Ακούω Αθηνά μου τώρα το τραγούδι του Μιχάλη Γατζηγιάννη, το όλα ή τίποτα. Καλημέρα καταρχάς. Θα πούμε με Δευτέρα 25 του Μάη, πάμε πρωινό.
1: Καλώς
0: τους. Ναι, δεν σου θυμίζει τις καλοκαιρινές συναυλίες σαν αυτή που ήσουν χθες?
1: Πολύ. Και είναι και κάποια τραγούδια, ρε φίλε, που τα ακούς και δεν γίνεται να μην δεν τα τραγουδήσεις. Χθες περάσαμε όνειρο.
0: Ερώτησης. Ναι. Και πού ήσασταν, ναι. Πού ήταν, στο Δίδρο, στο Βράχο?
1: Στο Γαλάτσι, στο City Garden.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν, ναι.
0: Είχε ουρανό, βλέπατε αστέρια ή...
1: Αστέρια εκ φεγγάρι.
0: Δεν πρέπει να ήταν, είχε
1: τραγουδάγανε.
0: Είχε αστέρια φαινόταν.
1: Βέβαια, και το φεγγάρι. Τα έχω τραβήξει βίντεο να δεις που τραγούδαγαν εκεί.
0: Κάνατε σαν, πώς λέγεται, star bathing.
1: Δηλαδή. Ναι, star bathing κάναμε, χορεύαμε. Παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε star bath? Θυμάσαι παλιότερα και στις γειτονιές μας που καθόμασταν εγώ πιο στα Γιάννενα και βλέπαμε τον ουρανό? Δηλαδή να μην κάνεις τίποτα, να κάθεις ανάποδα και να κοιτάς τα αστέρια. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από αστρονομία.
1: Όχι.
0: Ούτε καν από αστρολογία.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ξέρεις, αρκεί να χαζεύεις έτσι τα αστέρια.
0: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα τώρα τελευταίως, και όλο περισσότερο με την φωτορύπανση, δεν είναι ορατά τα άστρα.
1: Όχι, πρέπει να βγεις εκτός Αθηνών.
0: Το λέω τώρα αυτό, γιατί έχει ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.
1: Πότε?
0: Οι φίλοι του νυχτερινού ουρανού, τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει από Παρασκευή, έχει πάει Σάββατο Κυριακή και θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες μέχρι αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για τη λεγόμενη πλανητική παρέλαση. Κατά την οποία η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Ερμής θα φαίνονται πολύ κοντά μεταξύ τους μετά τη δύση του ηλίου.
1: Αχ, τι ωραία. Πού με πήγες τώρα? Δηλαδή να πάρουμε τα τέρια μας και να πάμε σε μια παραλία έτσι σκοτεινή να δούμε να κοιτάμε τα άστρα.
0: Ενώ έχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους, η θέση που θα βρίσκονται θα φαίνεται σαν να είναι σε μια ευθεία δίπλα-δίπλα.
1: Και πώς θα το καταλαβαίνουμε εμείς?
0: Τώρα οι ειδικοί λέει συνιστούν παρατήρηση σε σημείο με καθαρό ορίζοντα και χωρίς έντονο φωτισμό.
1: Ναι.
0: Ώστε αυτό το εντυπωσιακό θέμα να είναι όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακό. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, πρέπει να δούμε λίγο που θα σου πω.
1: Να πάμε πρώτα Θεός το Σαββατοκύριακο σε μια ωραία παραλία, έτσι προς το Σούνιο είναι ωραία, που δεν έχει τόσα φώτα και να...
0: Λίγο πριν τη δύση του ηλίου και μετά, λίγο όχι πολύ αργά. Απλά να δω πώς θα πηγαίνει, έτσι. Αυτό
1: ήταν. Τι ωραία. Καταρχάς, μπράβο Φορτούνη που μας έφερες τέτοια ιδέα τώρα εδώ, μας ταξίδεψες.
0: Και τα ράτσα μπορούμε να
1: δούμε. Γιατί ξέρεις, κάποια πράγματα τα ξεχνάμε και είναι τόσο όμορφα να τα ζούμε. Τα ξεχνάμε.
0: Μία
1: και...
0: Μία μπυρίτσα.
1: Τι είναι, ναι.
0: Μία σεζλόγκ.
1: Ανέξοδο τελείως.
0: Η κλασική αυτή η καρέκλα, η κλασική, και κάθεσε.
1: Ναι. Τι ωραία. Πού μας πήγε, ρε παιδιά, τώρα, δευτεριάτικα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μη φύγει κανείς. 7:50 το πρώτο μας παιχνίδι,
0: Πω.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 9.49 να περνάνε ωραία και είμαστε εμείς αυτοί οι πολλοί.
1: Ξέρεις και πάρα πολλούς που είναι στην εφηβεία τώρα και ξέρεις οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Αλλά μαζί με αυτά έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια. Είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή Tozi σε App Store και Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα μετά τα τραγούδια να πάμε για διάλειμμα και να έρθουμε σε 3 λεπτάκια με κίνηση καιρό, αλλά και το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Και δίνει εισιτήριο για Village Cinemas. Διπλό.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυφτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλο. Και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Τάκης και Μπούπης.
17: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε.

0: 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Τρεις Ευγενείς.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

0: ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Πού σας πετυχαίνουμε άραγε? Επιστρέψαμε στο στούντιο του ρυθμού 949. Εσείς ωραία μάλλον καθοδόν για τη δουλειά σας. Μόλις έχετε ξυπνήσει και παίρνετε το πρωινό σας, ετοιμάζετε και διαλέγετε ρούχο. Δεν ξέρω τι, σε τι φάση.
7: Μπορεί να έχουν μπει στα αυτοκίνητά τους ήδη. Μπορεί να ετοιμάζονται. Μπορεί να πίνουν το καφεδάκι στο μπαλκόνι και να μας ακούνε σε αυτά τα μικρά ραδιοφωνάκια που έχει πάρει η μαμά μου από το πανηγύρι και είμαι σίγουρη ότι μ' ακούει τώρα.
6: Ή κάποιοι να είναι ήδη πάνω στον διάδρομο, να ξέρεις, με τα ακουστικά τους και να τρέχουν.
7: Βέβαια.
6: Και οι μικροί μας φίλοι να τσακώνονται για το τι ρούχα θα βάλουν, τι κάλτσες, αν διαβάσανε, αν γράψανε για την πρώτη ώρα την ορθογραφία κτλ.
7: Και να είναι και με το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί 7:50 θα καλέσουν στο 210-68-35-722 να παίξουν με το παπάκι που πάει στην ποταμιά και να κερδίσουν διπλό εισιτήριο για τα Village Cinema.
6: Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι και εμείς και η διαμαντής μας ούτης ΑΕ, η οποία κλείνει 50 χρόνια, να γιορτάζει μαζί μας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετς Μασούτη και στο Μασούτη.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές, μόνο στο Μασούτη συμβαίνουν αυτά.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Ο Πράκτορ έχει ήδη ξεχυθεί στους δρόμους, σηκώνει το μεγάλο του drone και κοιτάει για να σας ενημερώσει για την κίνηση. Πράκτορ, μία.
6: Λοιπόν, έχει σπάσει η κίνηση στον Πειραιά, έχει χαλαρώσει και η κίνηση στην άνοδο της Κεφυσίας μπροστά από το Χίλτον, γιατί έχουν μπει ο καθένας στα τσανάκια του και κοιμούνται οι άνθρωποι. Μιλάω για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα, στην άνοδο του ποταμιού έχει ποτηλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί μέχρι το Χίλτον, όπα, και στην άνοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Τώρα, αν πάτε από Χαϊδάρι και Σκισδό προς την Ελευσίνα, έχει το γνωστό πρωινό δευτεριάτικο πήξιμο.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Καλημέρα.
6: Χαίρετε.
7: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
6: Ένα διπλό τσίς.
7: Ένα διπλό τσίς, μία κόλλα και ένα κλαμπ. Ευχαριστώ. Σήμερα στην Αττική θέλετε να μάθετε τι καιρό θα κάνει?
6: Θέλουμε, ναι.
7: Θα ξεκινήσει αρκετά καλός με ήλιο και λίγες νεφώσεις από το πρωί. Η θερμοκρασία θα ανέβει γύρω στις 26 με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ.
6: Ένα ριφίλ παρακαλώ, μπορώ να έρθω?
7: Ένα ριφίλ στον κύριο με τα μουσιά. Ευχαριστώ. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά της Αττικής, δηλαδή Πάρνηθα, Διόνυσος, Βίλια. Η παραγγελία να φύγει τώρα. Δεν φαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία. Εάν θέλετε να πάτε για μπανάκι, τεχνικό πρόβλημα. Έκλεισαν τα μικρόφωνα, ευχαριστώ.
6: Και εμείς που θέλουμε να παραγγείλουμε, τι θα κάνουμε τώρα?
7: Τι είναι, παιδιά, τώρα εδώ πέρα.
6: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας, να φτιάξουμε εδώ πέρα την ταμιακή και θα μείνουμε νηστικοί από ό,τι φαίνεται πρωινιά.
7: Φτιάχνω την ταμιακή και προχωράμε. Καλός καιρός σήμερα, με πάρα πολύ ήλιο. Ευχαριστώ.

0: κάναμε το λογαριασμό του Σαββατοκύριακο. Τώρα πάμε στην εβδομάδα που ξεκίνησε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέντι Μαγκύρα. Εδώ μέχρι και τις 10 είναι το Πάμε Πρωινό και την βλέπω λίγο σκεπτική. Τώρα γιατί τέλειωσε η μπαταρία από την Ταμιακή.
1: Όχι, τι? Όχι, γιατί είναι η ώρα για... Για να ανοίξουμε την κουβέντα μας, όπως κάθε μέρα το θέμα συζήτησης σήμερα, παιδιά, θέλω να απασφαλίσετε, θέλω να θυμηθείτε τις πιο αστείες γκάφες που έχετε κάνει και σήμερα θέλουμε εδώ στο Πάμε Πρωινό να μας πείτε ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έχει σταλεί από σένα σε λάθος άνθρωπο. Πόσες και πόσες φορές το έχουμε πάθει. Σε λάθος άνθρωπο ντροπιαστικό μήνυμα. Από πού να ξεκινήσω?
0: Λοιπόν, θα σου πω γρήγορα εγώ ότι έχω θυμηθεί 2-3 φορές που έχω στείλει λάθος screenshot. Αυτό είναι άλλη κατηγορία, το πιάσουμε άλλη φορά.
1: Ναι, λάθος
0: screenshot. Δηλαδή κάνεις screenshot μια συζήτηση, ναι, και αντί να τη στείλεις εκεί που πρέπει, τη στέλνεις εκεί που δεν πρέπει.
1: Άρα αυτό, ας πούμε, είναι μέσα στα... Μέσα. Εκεί στο WhatsApp υπάρχουν 10-15 ομαδικές. Έχει μπερδέψει την ομαδική και στείλεις κάτι σε λάθος ομαδική.
0: Τελειώσαμε. Εκεί είναι το λάθος.
1: Εκεί γίνονται πολλά λάθη. Γι' αυτό θέλω τώρα να μου στείλουν. Να μας στείλουν εδώ στο 6937-949-949 τα δικά σας λάθη που έχετε
0: γι'
1: κάνει.
0: Γι' αυτό εκπαιδεύεσαι.
1: Τι screenshot έστειλες εσύ?
0: Όχι, εγκομενικά. Όχι τέτοιου είδους επαγγελματικά. Όχι, καλά, εγκομενικά. Και το δεν είναι λάθος. Ή ας πούμε, ένα άλλο που θυμάμαι είναι πριν κάμποσα χρόνια. Όπου είχαμε μαζευτεί για να δούμε, ξέρω εγώ, ταινία. Και ένας φίλος είχε χωρίσει. Και είχε έρθει ο φίλος με μανία να περιγράψει τα πάντα. Και δεν τελείωνε με τίποτα αυτή η περιγραφή. Και έτσι μου συνέβη και εμείς να περιμένουμε να τελειώσει για να ξεκινήσουμε να δούμε την ταινία, ναι, για το σκοπό που μαζευτήκαμε, τέλος, ναι, πάντων. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι, ναι, τι για παιχνίδι είχαμε μαζευτεί. Και κάποια στιγμή στέλνω εγώ, μην τον ρωτάτε γιατί θα μας πρέξει. Δεν έχει σταματήσει καθόλου, αφήστε
1: το. Το έστειλες αυτό, ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Φορτούνι! Φορτούνι! Πόπο ντροπή!
0: Ντροπή! Και μετά χαχαχα, σε κοροϊδεύω, πήγε η φάση μετά.
1: Υπάρχει χειρότερο. Μου έχει στείλει εμένα η φίλη μου υβριστικό μήνυμα για τον κόμενο που έβγαινε τότε και αντί να το στείλει σε μένα, το στείλε σε εκείνον. Και μετά μου στέλνει εμένα το μήνυμα και από κάτω είμαι ηλίθια, το πάτησα και έχει πάει σε εκείνον και το έχει διαβάσει. Το είχε στείλει σε εκείνον. Και αυτός της απάντησε, έρχομαι, είχε μια μηχανή τότε. Και κατέβηκε μέσα σε 5 λεπτά από το σπίτι με τη μηχανή. Το τι έλεγε το στόμα της.
0: Με άγριες διαθέσεις κατέβηκε αυτός.
1: Ήτανε επειδή αυτή τον είχε πολύ μεγάλο έρωτα και τα είχε πάρει γιατί αυτός φλέρταρε γενικά και δεν προχωράγανε σε πιο σοβαρή σχέση.
0: Έλεγε
1: για το ύψος του. Για το ύψος. Δεν του άρεσε, αγάπη μου.
0: Για το μήκος του.
1: Για το ύψος του. Για στοιχεία πάνω του τα οποία είναι αρνητικά. Τα έλεγε όλα. Όλα, όλα. Και του το έστειλε. Δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και μετά, εντάξει. Μετά
0: τα ξαναβρήκανε.
1: Του εξήγησε, ρε παιδί μου, ότι από τα νεύρα μου το είπανε.
0: Ότι δεν σε είπα κοντό.
1: Αφού τον είπε κοντό, τον είπε κοντοπίθαν.
0: Κι άλλο.
1: Σε επαγγελματική συνομιλία εγώ έχω στείλει μήνυμα το οποίο πήγαινε στην ξαδέρφη μου, ας πούμε, αλλά τύπου και αυτή η τάδε που έκανε αυτό που έκανε. Ναι, εντάξει. Ντροπή μου.
0: Κάποια στιγμή και μετά εκπαιδεύεσαι και από τις πολλές συζητήσεις αυτόματα το μυαλό σου.
1: Πόσες φορές σου έχω πει Φορτούνη, μην μπερδέψεις τις ομαδικές.
0: Αυτό σου λέω. Αυτόματα το μυαλό σου όμως, είσαι πολύ γενικός. Δεν αναφέρεις πρόσωπα. Μπορεί να κάνεις χαρακτηρισμούς, αλλά δεν αναφέρεις πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί πάνε και έρχονται.
0: Καλά, εντάξει, οι χαρακτηρισμοί μπορεί να είναι για τον οποιονδήποτε. Sorry, παιδιά, έβριζε έναν. Καταλαβες. Αν όμως γράφεις ονόματα.
1: Ναι, εκεί γίνεται μεγάλο
0: κακό. Αυτό.
1: Παιδιά, στείλτε μας στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα το οποίο πήγε σε λάθος άνθρωπο?
0: Και το πρωί το πάμε.

0: Με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σταβέντο είμαστε στο ρυθμό 949 έτοιμοι να παίξουμε το παπάκι. Ναι,
1: είναι
0: ή όχι.
1: Εδώ το παπάκι, έχει φορέσει το μαγιό του, έχει βάλει τη μάσκα και τα βατραχοπέδια και είναι έτοιμο να πάει στην ποταμιά. Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν καλούν 2-10-68-35-7-22. Ήδη?
0: Ήδη, παιδί μου, χαμός γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με ποια παιδιάκια μιλάμε?
2: Είμαι η Ευελίνα,
1: ναι.
2: Και εγώ ο Αλέξης.
1: Σούπερ, η Ευελίνα.
0: Τι
1: και ωραία. Ο Αλέξης.
0: Πού είστε αυτή τη στιγμή, παιδιά?
3: Πού είσαστε αυτή τη στιγμή?
2: Είμαστε έξω από το σχολείο μας.
0: Ορίστε.
1: Α, σούπερ, η καλύτερη ώρα.
0: Ωραία,
1: πήρατε.
0: Ωραία, φτάσατε,
1: ναι,
0: εκεί πέρα και λες κάτσε να παίξουμε πρώτα και μετά να πάμε για μάθημα.
1: Μπράβο βρε παιδιά. Πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 9, ναι, και εγώ 5.
1: Τέλεια! Φανταστική μου ακούγεστε, θα το βρείτε με τη μία. Να βουτήξει το παπάκι να βρούμε τη φράση.
2: Ναι!
1: Πάμε παπάκι!
4: Παπάκι, καλέ παπί.
1: Παπάκι, βούτα και πες μας τη φράση για να την ακούσουν η Ευελίνα και ο Αλέξης, οι δύο μου φίλοι που ακούγονται πάρα πολύ έξυπνοι και θα τη βρούνε με τη μία τη φράση που θα πεις. Έχεις βουτήξει? Για πες τη φράση.
5: Η Δευτέρα είναι της εβδομάδας η δυσκολότερη μέρα.
1: Για πες τη άλλη μία.
5: Η Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Η Δευτέρα είναι της εβδομάδας η δυσκολότερη μέρα.
1: Εντάξει. Εντάξει,
0: ρε,
1: φανταστική. Φανταστική. Μπράβο, παιδιά. Πω με τη μία. Οι καλύτεροι παίχτες που έχουν περάσει. Τι έγινε?
0: Είστε αδερφάκια?
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σούπερ.
0: Συγχαρητήρια, κερδίσατε. Θα πάρετε τα εισιτήρια και θα πάτε να δείτε μαζί μια ταινία.
1: Διπλό
0: εντάξει?
1: Εισιτήριο λοιπόν, ναι, για τα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τα δώσαμε τα εισιτήρια στα παπάκια μας. Πολύ χαρούμενοι. Πώς το λέγαμε το.
1: Η Ευελίνα και ο Αλέξης.
0: Η Ευελίνα και ο Αλέξης. Και έχουμε λοιπόν τώρα την αντιλιακή προστασία, την οποία τη χρειαζόμαστε εδώ πέρα, πριν πάμε για διαφημίσεις. Και μάλιστα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 Plus. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας. Ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα που προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies. Πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε και με Μπέτη Μαγκύρα.
1: Βέβαια, τα ακούσαμε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed and Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Kefir Stam. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Kefir φυσική γεύση και το Kefir με κόκκινα φρούτα. Για Kefir μόνο Stam. Γιατί η απόλαυση και στο Kefir αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τάκης και Μπούκλης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες? Βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε?
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούκλης.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.

0: Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλά είχαμε ακούσει.

0: κύριε Φορτούνη, συγχαρητήρια.
1: Η MVP, η πρώτη σκόρε τον FM, τη Μαγκύρα. Ευχαριστούμε.
0: Είδαμε και τον αγώνα.
1: Για την ομάδα μα,
0: για την ομάδα σα, βεβαίω. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι υπεράνω, καταλαβαίνει.
2: Δηλαδή, να μια Παθηναθηναϊκό υπεράνω.
0: Δηλαδή, μπορεί να μην είμαι Ολυμπιακό, αλλά.
1: Το συγχαρητήριο το πει, είπα. Αυτό έλεγα πριν.
0: Θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι Έλληνε, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα ενάντια σε μια ξένη στην Ευρώπη.
2: Ναι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ούτε εγώ, ούτε πρόσχετε, το λέγαμε, το συζητούσαμε και πριν.
2: Ούτε
1: καλή επιτυχία δεν μπορούμε
2: πάντα,
1: να πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει καλή επιτυχία.
1: Δύσκολο, δεν σου βγαίνει το καλή επιτυχία. Αλλά όταν συμβεί, όπω τώρα, ένα συγχαρητήριο το πει, επειδή με κέρδισε. Μπράβο, θα το δώσει. Αυτό λέω. Μέχρι εκεί. Πώ είστε?
0: Ωραία, εντάξει, καλά. Είναι λίγο δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Διότι ξυπνήσαμε και διαβάσαμε τα δυσάρεστα.
1: Έφυγε
0: η γογό μας το Κώστα από τη ζωή. Πάλευε πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα αυτή. Ήταν μια γυναίκα πολύ δυνατή. Την γνώριζα και προσωπικά, δηλαδή την γογό. Είχε τύχει να δουλέψουμε και μαζί στην τηλεόραση. Στο σας το σπίτι σας έτυχε ένα διάστημα να είμαστε μαζί. Και ήταν μια κοπέλα πάρα πολύ δυναμική. Που πάλευε, ήταν στο χώρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δυστυχώς της έτυχε να μάθει ότι πάσχει από καρκίνο σε πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής της, δηλαδή σε φάση όταν έβγαινε από το μαιευτήριο, μόλις είχε γεννήσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι τόσο, λέω, στενάχωρο, ρε παιδί μου, για μια γυναίκα να υφίσταται
2: σε αυτή τη στιγμή,
0: καλά, στην ύψη στη χαρά.
2: Ναι,
0: στην ύψη στη χαρά, να μην μπορείς να το χαρείς τόσο, γιατί μαθαίνεις και αυτό το δυσάρεστο. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν το είχε πει ποτέ στους δημοσιογράφους.
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Αφού σου λέω τώρα πώς είναι η κόρη της.
1: Γι' αυτό το ρωτάω.
2: Ναι, ναι, πολλά
1: δεν
2: χρόνια
1: ξέρω.
2: Πριν.
0: Είναι 16-18 χρονών εκείνη το παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλά χρόνια λοιπόν που πάλευε, προφανώς

0: αγχώνεστε για έτσι. Το τίποτα. Όλοι υπεραστικοί είμαστε.
1: Α, μπράβο.
0: Και να κοιτάμε να περνάμε όσο καλύτερα γίνεται την κάθε μας μέρα. Μην μένετε στα μικρά και στα κουτά και στα χαζά και στα.
1: Σημαντικό, ναι. Πολύ.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, μην μαυρίσουμε τον κόσμο. Ναι.
2: Στα δικά μας να συνεχίσουμε.
0: Εντάξει.
2: Γιατί αυτή η ώρα θα πάει με τραγούδια, θα πάει με διαγωνισμούς.
0: Βεβαίως.
2: Και με μετρητά.
1: Έλα, θα σα αλλάξω λίγο τώρα. Μούντε, έχουμε βάλει στο για πε σήμερα θέμα για να μιλάμε με τον κόσμο που θα μας στείλουν στο 6937-949-949. Το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έστειλε σε λάθος άνθρωπο.
2: Το έχεις κάνει?
0: Το έχω πάθει. Ναι, αυτό το διάολο με αυτό το κινητό που γράφεις και σου γράφει. Και αντί να γράψω να πάνε όλα καλά, είπα να πάνε όλα κακά.
2: Εντάξει,
0: δύσκολο. Αν ανοίξει η γη να με καταπιεί. Το κατάλαβε η κοπέλα, είναι φίλη ρε παιδί μου. Και με το που το βλέπω και το στέλνω μου λέει το κατάλαβα καλέ. Ναι, αλλά ήταν σε μια στιγμή, πώς να σου το πω, δύσκολη. Και δηλαδή είναι σαν να της εύχεσαι να μην πάνε καλά τα πράγματα. Είναι δυνατόν.
2: Παναγία. Έλα, σαν ήταν.
1: Το κινητό κάνει κάτι τέτοια.
0: Ναι,
1: εγώ έχω στείλει ένα γραφικό μήνυμα και το γράφει. Και άμα δεν προλάβεις και πατήσεις το γεστό γρήγορα.
2: Εμείς δεν λέμε αυτό. Λέμε σε λάθος συνομιλία, σε λάθος κρίση.
1: Σε λάθος chat.
2: Σε λάθος chat και να γράψεις άλλο τ' άλλο.
1: Να έστελνες, ξέρω εγώ, κάτι σε κάποιον και να πήγε αλλού.
2: Προσέχει, μαγκύρα, δεν κάνει τέτοια λάθη.
0: Ναι, από. Καλά, όταν το έπαθα αυτό, από τότε
2: τρέμω. Αυτό είναι σαρδάμ, παιδί μου.
0: Ναι, δεν είναι σαρδάμ, είναι εντάξει.
1: Λάθος μήνυμα.
0: Ναι. Αλλά, όχι, δεν έχει στείλει.
2: Ωραία.
0: Και να έχω κάνει, και να έχω κάνει, λάθος πήγαινε, αλλά μου έχει τύχει πολλές φορές να μου στείλουνε.
1: Αυτό
0: και τους λέω ερωτηματικό. Και λέει, άλλο το έστενα, λέω, το κατάλαβα.
2: Πάλι καλά μου να λέει κάτι για σένα.
0: Δεν έχουν εκτεθεί, ναι, δεν έχει τύχει, δεν έχει.
1: Στείλτε μας, παιδιά, στο 6937-949-949, το Viber μας. Στείλτε μας ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έχει στείλει σε λάθος άνθρωπο.
2: Χρωστάμε και μετρητά και χρωστάμε και όλα στη φόρα.
1: Βέβαια.

0: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, είναι η ώρα για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
0: Βάλε μου λιγάκι Φρανκ Σινάτρα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι αυτή η ώρα που ξεκινάω με τα gossip και αυτό με συγκλώνει σε πραγματικά.
3: Τι σχέση έχω Όλα στη Φόρα και Φρανκ
0: Θέλω
3: Σινάτρα.
0: Να ακούσετε λίγο Φρανκ Σινάτρα, να μου πείτε τι σας θυμίζει.
4: Βρε, σαν ποιον μοιάζει, σαν ποιον μοιάζει.
3: Το Φρανκ Σινάτρα.
0: Σύμφωνα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ,
4: ναι.
0: Μοιάζει στον Κωνσταντίνο Αργυρό λίγο.
3: Τι είναι.
4: Ολόιδη είναι. Αφού μόλις τ' άκουσα, λέω, μπορεί μπάσκι είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός αυτός.
0: Μωρέ, μήπως τραγουδάει το Αθήνα μου, μωρέ, αντί για το Stranger.
4: Μήπως δεν έχει ακούσει το Ρέμο αυτή.
3: Μήπως τραγουδάει το Ξημερώματα.
0: Πήγε στο πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά του.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Και είπε ότι του εύχομαι υγεία για μια ζωή και αυτά. Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής. Όπως ο Φρανκ Σινάτρα.
3: Ναι.
0: Ο Έλβις Πρίσλεϊ.
4: Τι λέει η Κίμπερλι.
0: Όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έτσι λέει. Έχει μια πανέμορφη μαγική φωνή.
4: Μήπως θέλει να πει, ρε παιδί μου, την λάμψη τους. Ότι είναι. Ότι έχει στάρ.
3: Τη στόφα αυτή.
4: Ναι, τη στόφα στάρ. Πώς εννοεί αυτό. Γιατί ούτε με τον Έλβις μοιάζει, ούτε με τον Φρανκ μοιάζει.
0: Έχει τη δική του φωνή.
4: Άρα, παιδί μου, να πει, ας πούμε, είναι. Εντάξει, είναι υπέροχος ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μας αρέσει πάρα
0: πολύ ωραίος τραγουδιστής.
3: Εδώ θα μπορούσε.
4: Πού ρε.
3: Θα μπορούσε λίγο εδώ.
4: Ναι. Φορτούνι. Ναι, κάτσε καλά, κάτσε καλά. Κάτσε φρόνημα, κάτσε καλά.
3: Να ξαναβάλω Έλβις. Μίξη.
0: Ωραία. Για βάλε και λίγο J-Lo τώρα. Βάλε και λίγο J-Lo.
4: Γιατί είπα ότι μοιάζει και με την J-Lo.
0: Αλλού σας πάω τώρα.
3: Εκεί πάμε καλύτερα.
0: Παιδιά, δεν το περίμενα εγώ αυτό από την J-Lo να είναι τόσο μουρντάρο. Δεν το περίμενα.
3: Δεν το έχεις καταλάβει,
4: αφού το έδωσα τον άλλο τον βρίσκει.
0: Μουρντάρο, παιδί μου.
3: Ότι ορμάει.
4: Ναι, είναι.
0: Ο Κώστας Μαρτάκης αποκάλυψε, θυμάστε που είχε. Ζήσαμε πολλά από το
3: Σαββατοκύριακο. Γιατί το πήρουμε,
0: λοιπόν, έκανε μια αφόρμητη εξομολόγηση, λέει, είχε πάει καλεσμένος στο Φάνη και είπε, ρε παιδί μου, θυμάστε που είχε έρθει η Τζέι Λο στην Ελλάδα, στο ΑΚΑ.
4: Ναι.
0: Ο Κώστας Μαρτάκης είχε ανοίξει τη συναυλία της. Η ίδια τον είχε διαλέξει.
4: Τι λέει.
0: Βεβαίως.
4: Τον πάνησε.
0: Ναι, κουκλάκι. Σου πω ότι πρέπει να τον δοκιμάτε τώρα ο Μαρτάκης, να τον πάρουμε μια τηλεφωνική να μας πει τι έγινε. Γιατί λέει ότι λίγο πριν βγει από τα παρασκήνια μπροστά, πήγε και του πιέσε τον πισινό.
4: Το κούφτωσε.
0: Η Τζέιλο.
4: Κούφτωσε η Τζέιλο.
0: Του πιέσε τον πισινό, λέει.
4: Τι έτσι να δεις τώρα.
0: Δεν το περίμενα εγώ αυτό που την Τζέιλο.
3: Παιχνιδιάρα.
0: Δίδε εκεί το Μαρτάκι και τρελάθηκε.
4: Σου λέει κάτσε εδώ μήπως και. Τεκνατζούρε.
0: Ναι. Δεν μου την έπεσε, λέει. Μου έπιασε λίγο, λέει. Τον πισινό
4: του πιάσε.
0: Τι άλλο να σου πει.
3: Αυτό που κάνει πάπα έτσι για πλάκα.
0: Μάλλον γι' αυτό ήθελα να τον πάρουμε τηλέφωνο να θα κοιμάται τέτοια ώρα να μα πει τι έγινε.
4: Τόσο πολύ αυτή. Να πεις ότι μου πιάσε τζίλο τον πισινό. Θα βγουν οι άλλοι και δεν κάνεις το σταυρό σου, ρε.
3: Μπράβο. Σαν όπου πλένε τα πιάτα και σου έρχεται από πίσω και σε περάζει λίγο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι γοητεύεσαι. Όταν άμα είναι ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, μπορεί να μιλήσει, αν μπορεί να τώρα δεν ξέρω κιόλα τι να πω.
3: Τον βλέπεις αυτόν εδώ, τον έχει πιάσει τζίλο.
0: Ναι. Βλέπεις
4: η αλήθεια είναι ότι άμα και εμένα μου πιάνει κανένας ροκστάρ ωραίος. Με τον Ρόζο θα έλεγα την πτώση. Θα έλεγα την κάση και ρε, μακάκα.
0: Λοιπόν, βρέθηκαν πάει, έγινε και το φεστιβάλ Κανών.
4: Α, ναι.
0: Και πάρα πολλές λαμπερές παρουσίες εκεί και κάποιες Ελληνίδες.
4: Ναι.
0: Πήγε και η Ιωάννα Τούνη.
4: Ναι,
0: στο φεστιβάλ Κανών φόρεσε ένα φόρεμα το οποίο σχολιάστηκε πάρα πολύ. Ρε παιδί, ήταν πάρα πολύ
3: μεγάλο.
0: Ήταν ωραίο, αλλά κάποιοι είπαν ότι μπέρδεψε, ας πούμε, το Met Gala με τις κάνες. Δεν ήταν, λέει, υπερβολικό για τη συγκεκριμένη.
3: Τι τους ενόχλησε, εμένα μου άρεσε.
0: Η κοπέλα ήταν κούκλα, δεν το συζητάμε. Απλά τι έγινε, δέχτηκε μία παρατήρηση από κάποιους ανθρώπους εκεί που ήταν υπεύθυνοι. Της είπανε, ρε παιδί μου, ότι το φόρεμα αυτό, της λέει, δεν είναι για εδώ πέρα. Της λένε. Γιατί είναι πολύ μεγάλο, λέει, και εμποδίζει. Δεν μπορεί ο κόσμος να περάσει.
4: Τράφικ. Δεν μπορούσα να περάσω από τη σκάλα.
0: Η ροή της κίνησης, λέει, στο χώρο.
3: Ήταν τεράστιο, αλήθεια.
0: Ναι. Μία κυρία, λέει, της έκανε παρατήρηση.
3: Αφού καλεσμένη ήταν.
0: Ναι. Καλεσμένοι δεν ήταν. Πρόσεξε τώρα, θα σας πω τι γίνεται με το φεστιβάλ Κανών, γιατί το είχαμε, ρε παιδί μου, μεγάλη απορία.
3: Δεν ήταν καλεσμένοι.
0: Πώς πηγαίνουν κάποιοι. Ρε παιδί μου,
4: καλεσμένοι είναι
0: εκεί και τις πουλάνε.
4: Που συμμετέχουν στις ταινίες.
0: Ναι.
4: Αγοράζει θέση, καλεσμένοι. Αγοράζει θέση. Κάποιε κυρίω που πηγαίνουν είναι ambassador μεγάλων εταιριών.
0: Ναι.
4: Να μην τι αναφέρουμε εδώ, Ελληνίδε. Και πληρώνουν αυτέ οι εταιρείε για να παραστούν εκεί και να πάνε
3: εκεί,
4: να
3: πάνε. Εκεί όμω δεν είσαι υποχρεωμένο να το γράψει.
0: Επειδή οι εταιρείε αυτέ είναι χορηγοί σε κάποια πράγματα στι κάνε και κάνουν διάφορα πάρτι, τι καλούν σαν influencers να παραβρεθούν για να ανεβάσουν τα stories και τα post.
3: Δεν πρέπει να βάλει hashtag.
0: Βέβαια. Όχι ad. Η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε μόνη της. Μάλλον
3: δεν
0: αγόρασε το εισιτήριο. Μπορείς όμως και να αγοράσεις. Έχει λέει, αν δεν πας έναρξη ή λήξη που είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια και πας στο ενδιάμεσο, είναι από 1500 ευρώ σε 5000.
4: Μόνο.
0: Θες να πάμε του χρόνου. Αμένα τα μαζέψω από τώρα να πάμε. Τι θα βάλουμε, να το δούμε.
3: Και αγοράζεις και την είσοδο στο red carpet, δηλαδή.
0: Αγάπη μου, μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια ταινία.
3: Όταν μπαίνεις, φωτογραφίζεις.
0: Περνάς από το red carpet και φωτογραφίζεις.
3: Και ντύνεσαι με αυτή την τουαλέτα, λες και είσαι καλεσμένος.
4: Να μαζεύω να πάμε του χρόνου μαζί.
0: Να μαζεύεις, αγαπητέ.
4: Όπου θα είσαι, Μπέτι.
3: Άρα δηλαδή ουσιαστικά.
0: Εκεί θα δώσω πολύ πόνο, να ξέρεις.
4: Α, το τσιρουμπόξ μόλις.
3: Άρα δηλαδή έχει αγοράσει ένα εισιτήριο απλά να δει ποια ταινία
4: είσαι. Ναι, βέβαια. Αν πα έναρξη ή λήξη μπορεί να έχει και 20.000 ευρώ. Το εισιτήριο.
0: Είναι πολύ ακριβό.
4: Ένα ξυλίξι,
0: που είναι και είναι, πιο, είναι η πιο γκλάμουρ στιγμή.
3: Έλα ρε παιδί, απλά είναι δηλαδή κινηματογράφος. Πώς πάμε στα Βίλα,
0: κάποια εισιτήρια μένεις και βλέπεις ταινίες. Τι είναι το φεστιβάλ.
4: Τι πίστευες εσύ ότι είναι.
3: Με τις τουαλέτες αυτές.
0: Ναι, μπαίνουν, κάθονται και βλέπουν την ταινία. Πήγε η Τούνη ήδη και ταινία.
3: Ήταν και η Χριστίνα Μπόμπα.
0: Ναι, και αυτή αμέσως.
4: Είναι ambassador.
0: Ambassador.
3: Να τη βρούμε να τη ρωτήσουμε.
0: Θα μπορεί να τη ρωτήσουμε, βεβαίω.
5: Δεν ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Ποιον ψάχνει το ραντάρ?
3: Το έχουμε το πρώτο στοιχείο.
4: 150 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ του ρυθμού δίνει σήμερα Δευτέρα και πρέπει να είστε πολύ συγκεντρωμένοι γιατί ψάχνει έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως και το 1985.
0: Πολύ ωραία.
4: Έρχονται τα άλλα δύο στοιχεία σε λίγο.

0: πολύ περίεργη λοιπόν, να δω τι είπε ο κόσμος για τα μηνύματα.
1: Γιατί γελάει τόση ώρα.
0: Ναι,
1: είπε,
0: γελάει με τη μόνη της.
2: Κορυφαία. Στο 697-949-949 στείλτε μας μηνύματα. Τι έχετε στείλει κατά λάθος σε κάποιον που μπορεί να σας έφερε σε πολύ δύσκολη
1: ωραία
2: θέση και στιγμή.
1: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τον Νίκο. Καλημέρα, ναι, καλή εβδομάδα. Το πιο ντροπιαστικό μήνυμα ήταν ένα μήνυμα όλο μέλη που είχα γράψει στη γυναίκα μου. Και το έστειλε στην ομαδική της δουλειάς. Από προϊστάμενο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Και που το διέγραψα όταν κατάλαβα ότι το είχαν διαβάσει όλοι. Πολύ κράξιμο.
1: Α, ωραίο, το ανάποδο.
2: Ακούστε τώρα, γίνεται όλο και πιο ωραίο. Η Δέσποινα, έχω βγει ραντεβού και έχω βαρεθεί άπειρα. Στέλνω μήνυμα στην κολλητή, πάρε τηλέφωνο ότι με χρειάζεσαι, έχω βαρεθεί με τον μπιπ. Καλά, καλά έλεγα να μην βγω. Και το έστειλα σε αυτόν.
3: Όχι ρε φίλοι.
2: Λέει αυτός, βαριέσαι,
3: όχι,
2: με ρωτάει.
3: Ρε,
2: όχι του λέω, γιατί λέει, το μήνυμα ήρθε σε μένα.
3: Όχι ρε φίλοι.
2: Κορυφαίο, κορυφαίο, κορυφαίο. Πάνε και ακούστε και το πιο ωραίο. Η Πέννη, είμαι δικηγόρος. Με καλεί ένας εισαγγελέας για κάτι έγγραφα μιας υπόθεσης. Καπάκι εγώ. Ακούς Φορτούνη.
1: Ναι, ναι.
2: Εισαγγελέας, την καλή, τη δικηγόρο, τη φίλη ναι μας την Πέννη. Για κάτι έγραφα. Καπάκι εγώ στέλνω μήνυμα στην κόρη μου, κράξιμο. Φρόντιζε μωρί όταν γυρίσει να μαζέψει το δωμάτιό σου που κληρωμένα βρακιά στο πάτωμα κτλ. Αλλιώς το βράδυ θα στα δώσω να τα φας. Και λαμβάνω απάντηση. Εντάξει κυρία συνήγορε, θα το μαζέψω αμέσως. Μη με τιμωρήσετε τόσο.
1: Τα στείλει στους δικηγόρο.
2: Παίρνει καταπληκτικό. Γέλασα τόσο πολύ όταν το διάβαζα.
0: Για σκέψου όμως να ήταν ωραίος αυτός και να στέλνε πέδαρο ο τάδε, ξέρω εγώ. Να
1: ναι, καλέ, τουλάχιστον είναι ευχάριστο.
0: Πηγαινούσμε εκεί πέρα, πηγαινούσμε. Έλα, εντάξει, φανταστικό.
2: Λοιπόν, προσέχετε, γιατί θέλετε
1: για να έχετε.
2: Ακριβώς. Και προσέχετε και γενικότερα, γιατί το ίντερνετ κρύβει πάρα πολλές παγίδες, ειδικά για τους εφήβους, παιδιά. Κρύβει πάρα πολλές παγίδες, όμως είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο λοιπόν εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται και αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI λοιπόν, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφαλεία στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερο στο vodafone.gr. Τώρα λυσάξατε και στέλνετε όλοι μηνύματα! Τώρα!
1: Τώρα θα τα διαβάσουμε και αυτά, αφού πρώτα θα πάμε για διάλειμμα και θα έρθουμε κίνηση καιρό και Madame Bakira.
4: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
5: Κολλημένος στην Κηφισία.
4: Και ποιον άκουγες Γιώργο? Ποιον άκουγες?
5: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρντι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
14: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
18: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
17: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
18: Για να δω.
19: Δίκιο είχες.
18: Αυτό θα πει ολικής.
20: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε
22: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Πάμε!
25: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
26: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
26: Μπράβο, πατέρα σου!
25: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
26: Osteomove.
27: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
30: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
29: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
30: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
29: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
30: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
29: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
30: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
31: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
32: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
33: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μονάδες. μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ΕΚΟ VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ΕΚΟ App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
0: Πάμε πρωινό με την Τέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949 και 1.50. 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Φορτούνη!
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στους δρόμους της Αθήνας.
3: Μίλησέ μας, Πράκτορ, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, πού θα βρούμε κίνηση κτλ.
4: 8:38 με μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Συγκρού και στο κέντρο και στην άνοδο της Κηφισίας. Προς τα πάνω είναι το πρόβλημα γενικότερα. Τώρα και το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλιο είναι μποτιλιαρισμένο. Αν τώρα κινείσαι στην παραλιακή από το Φλίσβο, συγγνώμη, πριν το Σταύρος Μιάρχος προς το Φλίσβο έχει μποτιλιάρισμα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή και το κέντρο. Αυτά να μην πούμε πολλά παραπάνω.
0: Ο καιρό σήμερα.
5: Καλημέρα. Τι θα πάρετε παρακαλώ? Ένα τσίς, μια κόλα, μια chicken nuggets και ένα κλαμπ. Ευχαριστώ. Θέλετε μπολάκι για το salad bar? Δώστε και ένα μπολάκι στην κυρία να πάει στο salad bar. Ευχαριστώ. Σήμερα τι θέλετε, ο καιρός? Ο καιρός σήμερα θα είναι με ηλιοφάνεια 25 με 26 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικές βροχές μόνο στην Πάρνηθα. Ευχαριστώ. Τι άλλο θα πάρετε?
6: Ένα ριφίλ θέλω για την κοκακόλα μου.
5: Ο κύριος έχει γκώσει από την πολλή κόλα, δώστε του να βάλει κι άλλη. Ευχαριστώ.
1: 2-10-68-35-7-22. Εμείς φεύγουμε, η Madame Bakira έρχεται. Για να σας δω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949 παρά 20 και τρέχουμε γρήγορα γρήγορα γιατί έχει έρθει με φόρα η Μαντάμ Μπακίρα να μας πει τι συνέβη και χθες, έτσι.
1: Μαντάμ
0: Μπακίρα.
2: Καλώς τη Μαντάμ Μπακίρα μας.
3: Good morning and have a good week everybody.
2: Σας περιμέναμε να μας πείτε
0: περιμέναμε.
2: Νέα.
0: Ήρθατε, πήγατε στον Πειραιά ή όχι?
3: Πού να πάω?
0: Στον Πειραιά.
3: Για το Ολυμπία. Στο ΆΚΑ έγινε αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι, α, στον Πειραιά.
3: Άρα γιατί να πάω στον Πειραιά? Μα εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι μόλι τη ομάδα.
2: Ναι, αλλά ήσασταν εκεί για ψυχολογική υποστήριξη.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν κουράρατε κανένα στον Ολυμπιακό. Μόνο με τον Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό δεν κουράρετε κανένα.
3: Κουράρω όλο και παίκτε.
2: Οχ.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
3: Δεν ανακατεύομαι σε παίκτε γιατί μετά αν κάνω έναν μετά θέλει όλη η ομάδα και είναι εξαντλητικό. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να είμαι εγώ μόλι την ομάδα.
2: Έχει δίκιο, δεν
0: ωραία, αυτό το ακούω.
3: Μπορώ να κουράρω πρόεδρο, μπορώ να κουράρω προπονητή. Μέχρι εκεί.
0: Σε αυτά τα επίπεδα.
3: Μέχρι εκεί, σε αυτό το level φτάνω. Το ανώτερο.
2: Ναι.
3: Τώρα λάβατε συγχαρητήρια, Φορτούνη. Ξέρω ότι είναι η ομάδα Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια.
0: Αλλά βάστε κάτι και με πόνια, πε τώρα, κύριε Φορτούνη.
3: Με πόνια.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιο.
3: Watermelon.
0: Watermelon.
2: Μέλλον.
3: Μέλλον. Watermelon είναι το καρπούζι.
2: Ναι, το καρπούζι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Good morning.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε. Nailed it. Για να δούμε, Άριο Κονανέλε, το νότ. Ξεκινάει εβδομάδα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε. Πώς ονομάζετε?
4: Ο Γιάννης είμαι.
3: Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης της Αθηνάς.
2: Όχι.
4: Της Κωνσταντίνας.
2: Της Κωνσταντίνας.
3: Ναι, εντάξει. Και εγώ έμοιαζε η φωνή και λέω μήπως είναι ο άντρας.
2: Όχι, όχι.
3: Και
2: θα έπαιρνε να κερδίσει αφού δεν γίνεται.
3: Γιατί να μην πάρει ο άνθρωπος.
2: Δεν γίνεται, είναι οι κανόνες τέτοιοι.
0: Και άμα βρει το τραγούδι τι θα κάνει.
2: Τα βρίσκει όλα, είναι έξυπνος.
3: Καλά, δεν του δίνουμε και κανένα τόνο χρυσάφι.
0: Τι δίνουμε?
2: Πίτσα Φαν, 2 Μπιάνκα, Αλφόρνο, 10 τεμαχίων.
3: Γιάννη, έτοιμος είσαι?
4: Έτοιμος, έτοιμος, πάμε.
3: Ωραία, λοιπόν, πάμε. The girls stay up with a secret. That's how I am too. The girls stay up alone or too. That's how I do too. That's how I'm up too.
0: Τι?
2: Τουτού.
0: Τι?
2: Πολύ τουτού. Γιάννη, πολύ τουτού, ε.
3: Γιάννη, το βρήκε.
4: Ναι, πολύ τουτού. Λίγο στο τέλος με τουτού.
3: Ναι, αλλά το πρώτο δεν το κατάλαβες.
0: Για μάντεψε.
4: Τα κορίτσια χτενιστάνε.
3: Ναι.

0: της ο Γιάννης. Να ξέρετε οι Pizza Lovers πως υπάρχει και καινούριο κατάστημα στη Τζιτζιφιές Αττικής, Πισίστρα του 101 στην Καλυθέα.
1: Δεν μου λες Γιάννη, πιανού της Αγγελικής είπες εσύ είσαι.
2: Της Κωνσταντίνας.
1: Ναι. Η παντρεμένη ή ζευγάρι.
2: Παντρεμένος με παιδί και παραθυνακό.
1: Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα με το χέρι στην καρδιά και την ψυχή. Δεν χάρηκες, ξέρεις, που πήρε μια ελληνική ομάδα το κεπελό.
3: Πέταξε τη χαρά του.
0: Την αλήθεια
2: πες. Θα σου πούσα ότι κειμενικά το χάρηκα και το άκουσα.
1: Γιατί και εγώ είμαι παραθυναϊκός, Γιάννη, αλλά όταν παίζει μια ελληνική ομάδα θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να τη στηρίξει.
3: Γεια σου ρε Γιάννη. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να πάρετε την cheese lovers γιατί είστε lovers.
0: Έτσι, cheese lover, pizza fire.
3: Bye, madame. Bye,
0: ευχαριστούμε, madame. Bye, bye.

0: Όπα, αμάν. Δεύτερο στοιχείο.
1: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού.
2: Είπαμε το πρώτο ότι ψάχνουμε έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως το 1985, αυτή τη δεκαετία.
0: Ναι.
2: Και τώρα το δεύτερο στοιχείο είναι.
0: Να είναι εγώκερος στο ζώδιο.
3: Αχα.
0: Ωραίο.
3: Εγώκερος. Από το 75 στο 85.
0: Να είναι εγώκερος. Ναι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο και 150 μετρητά.
2: Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ έχει τώρα. Αυτό που ακούγαμε αποκλειστικά.
3: Το καινούριο, ναι,
0: το καινούριο, ωραίο.
2: Ποιος το λέει, Μαριάντα Πιερίδη ή Δέσποινα Βανδύ, γιατί ήταν ίδια χθες.
0: Άστο, your face sounds familiar. Σου έμοιαζε εμφανισιακά. Η φωνή την είχε πιάσει.
3: Ναι, τη φωνή την είχε πιάσει.
0: Ωραίο το your face.

0: καταπληκτική Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπά στο καινούριο τη, του Λευτέρη Κιτάντου, στο ρυθμό 949, με σελίδες, με υπογραμμίσεις, με επαναλήψεις. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και στα παιδιά που διαβάζουν, γιατί έρχονται οι Πανελλήνιες. Και θέλουμε το μυαλό να ξεκουράζεται κάποιες στιγμές με το Tonosan Brain Energy Booster, με τζίντζεκ ξηβηρίας, με βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι που συνειδητοποίησα χθες που ξενύχτησα.
0: Ναι.
1: Όταν είναι, ρε παιδί μου, να ξεκουραστεί το μυαλό, πρέπει να κουραστεί το σώμα. Δηλαδή, για να ξεκουραστεί το μυαλό σου, πρέπει να βγεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι, δεν το νιώθεις.
0: Το Σαββατοκύριακο το κάναμε.
1: Ναι, ρε εσύ. Εγώ εντάξει, δούλευα κιόλας, αλλά δεν άντεχα και να μην βγω εχθές, ας πούμε.
2: Ήθελες να βγεις.
1: Ναι, ήθελα, ήρθε το αγαπημένο μου συγκρότ. Βγήκα, πέρασε πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί.
0: Ήθελα να δείξω.
1: Πήγα στο φεστιβάλ καφενείο, ναι, τώρα μπορούμε να το πούμε, δεν είναι. Έχω έχει περάσει, δηλαδή. Φανταστική, όχι μόνο η Χατζηφραγκέτα, έπαθα πλάκα εσύ και με του Ότρα Ρώτα. Αυτό το συγκρότημα που δουλεύουμε εδώ πέρα που θα.
0: Ναι. Α, ναι, που θα είναι στο ΟΠΑ.
1: Που θα είναι στο ΟΠΑ Festival.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, φανταστική η Ότρα Ρώτα. Καλλιτεχνάρες. Καταρχάς, εγώ λατρεύω τους καλλιτέχνες που παίζουν πολλά όργανα.
2: Mm.
1: Πολύ το θαυμάζω αυτό σε έναν άνθρωπο, ρε παιδιά. Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν 6 όργανα να παίζουν μουσικά.
2: Ναι, φοβερή.
1: Αλλάζουν τα.
2: Ναι,
1: πόπο, τι ωραίο πράγμα.
2: Είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
2: Ωραίο πράγμα όμως είναι και το διάλειμμα. Πάμε να φύγουμε λοιπόν.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bay. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bay. Ο χρόνος με το μέρος σου. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
7: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για ακόμη μία ώρα μέχρι τις 10. Αγκαζέ λοιπόν, θα πάμε μαζί ως τις 10 με χαρά, με κέφι και μανεβασμένη διάθεση, μιας και ξεκινάει η βδομάδα μας.
5: Και με λέσχη των καμενοποιητών φυσικά αυτή την ώρα. Δωράρα φέρνουμε στη λέσχη μας και αυτή την εβδομάδα. Γεύμα στο αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, Wagga Mama. Έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα σου δίνει και ακόμα περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο. Γιατί στην Αιώλου απολαμβάνεις καθημερινά, ακούστε, all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
4: Τι ωραίο.
5: Όσοι αγαπάμε το σούσι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
4: Το λατρεύω.
5: Πω, και εγώ, τρελαίνω.
6: Δίνει 15 και 90.
5: Ναι,
4: και τρως όσο θες. Έχει μπουφέ. Πάμε να πάμε τα Καλιφόρνια.
6: Εμείς τους δίνουμε λοιπόν το επιταγή 50 ευρώ διαβάζω εδώ πέρα. Ακριβώς. Για όποιο κατάστημα θέλουν.
5: Όποιο κατάστημα θέλουν, γιατί έχει και άλλα καταστήματα. Έτσι, το Γουαγκαμάμα.
4: Ναι, αρκεί να
5: μόνο σούσι και ράμεν και νούντλς και μπάουμπανς και κοκτέιλ.
4: Αρκεί να γράψουν ένα πείμα. Λέω να βάλουμε σήμερα το κατά λάθος.
6: Κατά λάθος.
4: Ναι. Κατά λάθος λοιπόν, λέξη, λοιπόν αυτή τη φράση τέλος πάντων. Ναι. Κατά λάθος και λέξη.
5: Λέξη, ναι.
4: Να μας το στείλετε λοιπόν εδώ, να βγείτε μάλλον να το απαγγείλετε. Εδώ, λίγο μετά τις 9.30 αφού θα πούμε την κίνηση και τον καιρό. Αλλά σας το λέμε από τώρα, να έχετε και τον χρόνο να επενδύσετε, να γράψετε. Έχετε και Dr. Betty όσο νουκώ. Και έρχεται να σας πει. Ωραία.
5: Φέρνει πράγματα έτσι.
4: Φέρνει ωραία.
6: Μετά από το Σαββατοκύριακο.
5: Έχει μπόλικο περιεχόμενο. Για την Dr.
4: Betty.
5: Όχι, ότι είχε απόλυτο δίκιο, λέει, σε κάποια πράγματα που είπε, τα δοκίμασε.
6: Τα εφάρμοσε, τα εφήρμοσε.
5: Τα εφήρμοσε και
4: μας τα στέλνουν, να μας τα λένε στο Viber.
5: Αυτό είναι το θέμα.
6: Αυτό που μας μένει τώρα είναι και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ, γιατί σήμερα θέλουμε να τα δώσουμε, να τα σπρώξουμε τα 150 ευρώ.
4: Ναι, ναι.
7: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: Dr. Betty.
1: Αν και είναι 9 και 10 το πρωί, θα πρέπει να σεξουαλιστούμε τώρα λίγο.
2: Όλη η ώρα.
1: Εντάξει, είναι η ώρα της Dr. Betty.
3: Καλά είναι τώρα.
1: Πώς γουστάρετε να σας φωνάζει ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι? Θέλετε υποχρεωτικά
2: στο κρεβάτι?
1: Στο κρεβάτι, στο σεξ.
3: Τώρα τι είναι αυτά, μωρέ, και εσύ, πού τα πούμε?
2: Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
3: Πώς να τα πούμε τώρα αυτά?
1: Σας αρέσουν πιο πολύ τα υποκοριστικά τύπου μωρό μου?
3: Όχι, Παναγία μου.
1: Τάβλα μου και τέτοια?
2: Όχι, μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί.
1: Τι φτιάχνεστε όταν λέει το όνομά σας?
2: Ούτε το όνομα, όχι, τι το ατζέντα.
1: Κι όμως. Είτε πρόκειται, λέει, για ένα αυθόρμητο βοκιτό την ώρα της κορύφωσης, είτε για μια ντέρτη εντολή, το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχύλα. Το ξέρατε αυτό?
2: Όχι.
1: Η επιστήμη, λοιπόν, της ψυχολογίας έχει την απάντηση για αυτό το φαινόμενο. Να σου λέει, έλα Αθηνά μου! Έλα κορίτσι μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά μου! Όταν ο σύντροφός σας λέει το όνομά σας στο κρεβάτι, σας στέλνει ένα ξεκάθαρο υποσυνείδητο μήνυμα. Γιατί, Φορτούνη? Γιατί σου λέει, είμαι εδώ μαζί σου και εσύ είσαι αυτή ή αυτός που έχω στο μυαλό μου. Είναι επιβεβαίωση. Είναι επιβεβαίωση. Είναι αυτή η απόλυτη επικέντρωση λειτουργίας, μια ισχυρή μορφή επιβεβαίωσης. Εκτοξεύει την αυτοεκτίμηση, μειώνει το άγχος της απόδοσης και δημιουργεί ένα βαθύ αίσθημα οικειότητας που απογειώνει τη σεξουαλική.
3: Εμένα
1: δημιουργία.
3: Τώρα μόνο στη σκέψη μου άρεσε αυτό που είπα.
2: Σου άρεσε.
3: Γιατί δεν συμβαίνει συνήθως, το ξεχνάς.
1: Μα στα όλα, ρε Βασίλη!
3: Μπράβο, δεν λες Βασίλη. Δεν λες Αθηνά. Μπράβο, δεν λες Βασίλη, δεν λες Αθηνά. Λες άλλα πράγματα, ναι, ή δεν λες και τίποτα. Για
2: πεις...
3: σκέψου το τώρα.
2: Δηλαδή
3: ένα μου άρεσε, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Για σκέψου να του ξεφύγει για να πει και κάτι.
2: Μην πει το επίθετο. Και πούμε μετά παρούσα, παρόν. Γιατί?
1: Όχι, όχι, το χειρότερο είναι να ακούσεις κανένα άλλο όνομα, παιδιά.
2: Αλλά εκεί τι χειρότερο.
1: Εκεί είναι η πανολεθρία η ίδια.
3: Σταματάς και φεύγεις.
2: Εκεί.
1: Εκεί τι είπατε? Τι είπατε? Εκεί ταιριάζει το τι είπατε.
2: Αν σου τύχει τέτοιο πράγμα, ο Θεός να φυλάει, είναι... Βάλε μόνο ένα μαχαίρι στην καρδιά.
1: Πες πως πας με έναν, ρε παιδί μου, που είχε μεγάλη σχέση χρόνων, έτσι. Και πάνω στην τέτοια του βγαίνει από συνήθεια το όνομα.
3: Όχι. Δεν θα
1: είναι
3: ήθελα.
1: Δύσκολη,
3: παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Καλύτερα το υποκοριστικό.
1: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα.
3: Υποκοριστικό.
2: Γι' αυτό σας λέω,
1: αυτό
2: παιδιά.
1: Είναι κατάτια.
2: Μην μπλέκουμε μονόματα. Ας τα φυρημένα.
1: Μην μπλεκτούμε χειρότερα.
3: Μέχρι τάβλα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού
2: 49.
0: Τρίτο στοιχείο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει έναν άντρα γεννημένο από το 1975.

0: έως και το 85. Να είναι εγώ καιρός και να έχει μόνο μία κόρη που να τη λένε Μαρία. 150 ευρώ μετρητά. Και τρύπα μου και την πίτσα.
1: Όχι, θα το βρούμε.
0: Δυσκούρε, να έχει μόνο μία κόρη και να είναι και εγώ καιρός και να τη λένε και Μαρία.
1: Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-6835-722. Έχουμε 5 λεπτά. Γιατί?
0: Μου είναι φαίνεται δύσκολο. Βάλε μία.
2: Να έχει μία κόρη.
0: Γιατί?
2: Καλά, μπορεί να 5 λεπτά έχουν. 2, 10, 68, 35, 7, 22, 150.

0: βρήκαμε. Βρήκαμε εγώ και ρωμή που έχει να έχει
1: βρήκαμε
0: μόνο μια
1: κόρη. Βρήκαμε στον ύπνο μας. Βρήκαμε, δεν τη λέγανε Μαρία.
0: Βρήκαμε, δεν τη λέγανε Μαρία.
1: Δεν τη λέγανε Μαρία, όχι. Εκεί το είπα, δεν πειράζει. Εντάξει, 150 θα πάνε αύριο.
0: Ένας εγώ καιρός που να έχει μια κόρη Μαρία, πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί.
1: Δεν χάνονται τώρα, τι να κάνουμε.
2: Θα πάνε αύριο 300.
1: Ξέρεις τι έχει να γίνει αύριο. Ωραία, μάνα μου.
0: Ναι, αλλά εμείς θέλαμε να τα δώσουμε τα 150.
1: Εντάξει, θα τα δώσουμε σε μένα.
2: 300, ρε Βασίλη.
1: Μη στεναχωριέστε.
0: Εντάξει.
1: Σημασία έχει ότι από εδώ φεύγουν κάθε μέρα 150 και όταν δεν φύγουν πάνε την επόμενη. Δηλαδή το πάμε πρωινό. Τι δεν δίνει, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι. Τι με κοιτάτε, στεναχωρηθήκατε. Θέλετε να πάρει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Περιμένω,
1: εντάξει, ρε παιδί.
0: Έκλεισε το πεντάλεπτο και δεν βρήκαμε. Περίμενα να ολοκληρωθεί το πεντάλεπτο, κατάλαβες. Ναι.
2: Λοιπόν, γράψτε εσείς τώρα ένα πείμα να κερδίσετε το χέρι στο Wagamama το ωραίο με τη λέξη κατά λάθος. Ναι. Και βλέπουμε.

0: Αγαπάμε Αναβίση και σήμερα την έχουμε τιμήσει ιδιαιτέρως. Μας αρέσει.
1: Βεβαίως. Πάντα. Σήμερα λοιπόν το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Θα μπείτε στο App Store ή στο Play Store και εντελώς δωρεάν θα κατεβάσετε τη νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και φυσικά με ισορροπία. Έχει μέσα και την ενότητα κόσμους που μαθαίνουν περισσότερα για το ίντερνετ και φυσικά μπορεί και να σας συνδέσει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr. Εμείς πάμε τώρα να πάρουμε μια ανανάσα γιατί θέλω κι εγώ να γράψω ποίημα σήμερα, έχω έμπνευση.
2: Γιατί αφού δεν μπορείς να κερδίσεις.
1: Δεν πειράζει, για τη συμμετοχή. Θα βγω έξω και θα καλέσω.
2: Ωραία. Πάμε τότε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτσε, γράψε το ποίημα και όταν
1: κατά λάθος.
2: Με τη λέξη κατά λάθος.
0: Για να σε τραβάμε βίντεο, εντάξει.
3: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και τα βίντεο.
1: Τι θέλει. Τι θέλει. Κάτι Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
4: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Το νέο Baby Suncare της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ! Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Yeah.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Hughes μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Hughes ή την Hughes.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Hughes.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia. Bank.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Τι ήρθες!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πάμε πρωινό με την Τέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε και γιορτάζουμε 50 χρόνια μασούτη, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Vin. Ψώνισε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα μασούτη ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση, γιατί όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Φορτούνη, θα κερδίσουμε κάτι αν δεν έχει κίνηση.
12: Ναι, στους δρόμους της Αθήνας. Θα κερδίσουμε να φτάσουμε νωρίτερα στη δουλειά μας. Κοίταξε να δεις τώρα, για Δευτέρα είναι μια χαρά τα πράγματα. Ένα ποτηλιάρισμα έχει στο ποτάμι. Εσείς που είστε εκεί πέρα, ελάτε να κάνουμε παρέα. Άντε να καθυστερήσετε κανένα δεκαλεπτάκι ανάμεσα από Φιλαδέλφια και Καβάλα είναι η κίνηση. Και αν ανεβαίνει στη Συγκρού για να φτάσει στο κέντρο, έχει ποτηλιάρισμα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σοφίας κυρίως προς τη Βουλή. Και τέλος, αν είστε στην Κηφισία, στον κόμπο του ψυχικού, θα κολλήσετε και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Καλή υπομονή.
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Παρακαλώ, τι θα θέλατε?
15: Ένα τσίς, πατάτες και ένα ψυχτικό. Θέλετε το κόμπο?
14: Το κόμπο?
15: Το κόμπο.
14: Ένα λεπτάκι παρακαλώ.
16: Υπάρχει κόμπο διαθέσιμο? Τι κόμπο?
14: Δεν υπάρχει διαθέσιμο το κόμπο που θέλετε, κυρία. Θα σας βάλω κάτι άλλο. Να σας βάλω 25 με 26 βαθμούς θερμοκρασία.
15: Ναι, βάλτε.
14: Να σας βάλω κοιλιοφάνεια.
15: Ναι, βάλτε.
14: Να σας βάλω λίγες τοπικές νεφώσεις κάπου στα βουνά.
15: Όχι, να μην μου βάλετε.
16: Βάλτε 25 με 26 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, ηλιοφάνεια σε όλη την πόλη, να φύγουν οι βροχές, διώξε τα σύννεφα. Η κυρία θέλει ένα κόμπο, πρέπει να την εξυπηρετήσουμε. Τέλειος ο καιρός για σήμερα, δεν θα χαλάσει μέσα στην εβδομάδα. Αυτή είναι η πρόβλεψη, ευχαριστώ.
17: Συγγνώμη, εγώ τώρα φίλ.
16: Μα είπανε να σε συνδέσουμε κατευθείαν με το Βαρέλι.
11: 2-10-68-35-7-22 για ξεκινάτε να καλείτε η Λέσχη. Ανοίγει τις πύλες της να σας υποδεχτεί να κερδίσετε το Wagamama δείπνο των 50 ευρώ. Αξίας 50 ευρώ μάλλον. Λέσχη λοιπόν, κατά λάθος και τα πείματα ξεκινάνε τώρα.
18: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας να αν έχει σταθεί στη τσέπη. ζωή.

0: Μαζεύτεσαι εσύ ποτιά.
1: Εδώ είμαστε και αντέχουμε κι εμείς. Η Λέσχη είναι εδώ, ανοίγει τις πύλες της. Στρώνουμε τα χαλιά μας, βάλεμε τα λουλούδια στις ανθοστήλες και ανοίγουμε τις πύλες για να υποδεχτούμε τους ποιητές μας. Φορτούνι,
2: παρακαλώ.
1: Ρίχτο.
0: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Καλημέρα, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα παρακαλώ και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Παύλος. Γεια σου ρε Παύλε. Τσίφτηκε κανένα μπουζουκλί. Καλά είμαστε εσύ?
3: Εγώ είμαι πολύ καλά γιατί πήγαμε και το Ευρωπαϊκό εχθές.
1: Α, είσαι Ολυμπιακός έτσι?
3: Ε, βέβαια.
2: Σε χαρακτήρια. Σε χαρακτήρια.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και ΑΕΚ.
3: Και όχι, ρε συμμετή.
1: Έλα ρε Παύλο τώρα.
4: Λίγο θα σου πω.
1: Είναι και ΑΕΚ.
3: Έλα τώρα.
1: Έλα τώρα.
2: Άχι, αλλά είναι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, έλα τώρα ρε Παύλο.
2: Για πες τώρα.
1: Τα άφησες τα παιδάκια, εντάξει, τα πήγες σχολείο?
3: Ναι, ναι, τα έχω αφήσει, τα έχω αφήσει.
1: Και γράφεις ποίημα, δώσ' το με φόρα.
3: Περίμενα σε μια ουρά για να πληρώσω δόση. Ένας θεός γνωρίζει μόνο πότε θα τελειώσει. Μπροστά μου είδα ξαφνικά εσένα με κολλάν και είδα όλη την ουρά εσένα να κοιτάνε. Εμένα δεν με πρόσεξες γιατί με είχες πίσω. Και έψαξα τρόπο για να βρω πώς να στον ακουμπήσω. Τον φάκελο με τα λεφτά που είχα για τις δόσεις, να πας αντί για μένα, ναι, εσύ να τις πληρώσεις. Έκανες πίσω για να δεις ποια πότε είναι στο βάθος. Και τότε μου τον έπιασες, μπορεί και κατά λάθος. Τον φάκελο με τα λεφτά που κράταγα στο χέρι, μην τον αφήνεις, κάνα τον μέχρι το μεσημέρι. 20 χρόνια βαρελάς, δεν είδα τέτοιον πάτο. Ούτια η κοινωνία μας έχει και παρακάτω.
1: Εντάξει.
2: Κάθε φορά, είσαι, ρε, Παύλε.
1: Δεν είσαι τυχαία μες στο top 5, Παύλο μου. Στο top 3 για μένα, στο top 3.
2: Ναι, άνετα. Στο Παύλο, κάθε φορά είσαι και καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαι υπέροχος.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μείνε στη γραμμή, για περίμενε. Μήνε, για μείνε. Για να πάμε στον δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα.
5: Μέρα.
1: Εγώ
5: είμαι.
1: Τσος.
5: Κωνσταντίνο!
1: Κωνσταντίνε!
4: Όλα τα μπεστόφ.
1: Θα γίνει μπιφ, θα έχουμε κονταρο. Θα το κοντοροχτυπηθεί με Παύλο.
5: Αν έχετε και στην επόμενη γραμμή την Περσεφόνη, κλείσαμε.
1: Δεν έχει πάρει, θα γίνει το τρίπτυχο μετά, το top 3. Λοιπόν, για πάμε.
5: Λοιπόν, το Σάββατο αποφάσισα να στείλω μηνυματάκι και να ζητήσω από το μωρό που γνώρισα να πάμε για καφεδάκι. Κάθισα και το σκέφτηκα, ασμόθηκα λιγάκι και στείλα κατά λάθος χαζό SMS-άκι. Ψήνεσαι, έγραψα την Κυριακή να πάμε για σεξάκι. Αυτή δεν μου απάντησε και έχω πάθει αμόκ. Λέτε να με διέγραψε, να με έχει κάνει blog. Θα πάρω, είπα, στο ρυθμό, εκεί να της μιλήσω. Για να ακούει την εκπομπή, συγγνώμη να ζητήσω. Βρήκα λοιπόν ευκαιρία, τώρα που βγήκα αέρα. Μαράκι, δεν μπορώ την Κυριακή, μήπως μπορεί Δευτέρα.
2: Μπράβο.
1: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Ιστορία.
4: Που είσαι, ναι, ωραίο είσαι.
1: Για μείνει και εσύ στη γραμμή. Πάμε στην τρίτη γραμμή μας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ?
6: Βασίλης.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Καινούριος,
1: καινούριος.
6: Είχα πάρει μια φορά πάλι με γουακαμάμα.
1: Ναι.
2: Μπράβο, τώρα
6: είμαι το underdog, θέλω να πω.
1: Τι είναι,
6: λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνω.
6: Τι είναι αυτό, είναι για τον Ολυμπιακό.
2: Το outsider.
1: Α, είναι outsider. Okay.
4: Για τον outside. Ολυμπιακό, ναι. Είσαι Ολυμπιακός?
6: Είναι ο φίλος μου στο γραφείο και μας ακούει.
2: Μπράβο του.
1: Ωραία.
6: Οπότε αφιερωμένο.
1: Θέλει, αφιερωμένο. Για πάμε.
6: Λοιπόν, μπήκε σπίτι για ποτό και έγινε το πρώτο λάθος. Έλεγε είμαστε μόνο φίλοι, μα αυτό δεν είχε βάθος. Ήρθα στην κουζίνα, με κέρδισες κατά κράτος. Σου είπα μη το κάνεις, μα με κοίταζες με πάθος. Το χέρι σου άρχισε να τρέμει και ένιωσα το άγχος. Γι' αυτό και στο σιρτάρι έτρεξα. Δεν θέλω δικαιολογίες, ούτε κατά λάθος. Μα τι κι αν έψαχνα, εγώ δεν είμαι μάγος. Μα κι αυτό ρε φίλε, ήτανε σαν βράχος. Τελικά με τίποτα δεν διορθότανε. Χάλια το παξιμάδι, χάλασε η ντάκος.
1: Λίγο αφαιρετικό.
4: Ναι.
1: Είχε ένα δικό του.
2: Βασίλη, η ιστορία ποια ήταν? Δηλαδή ότι πήγες να πάρεις από το σιρτάρι τον τάκο και τα χαλάσει?
6: Όχι, όχι, από το σιρτάρι πρέπει να πάρω το λάδι, γιατί ήταν το παξιμάδι χάλι.
2: Σωστό.
6: Εντάξει, λίγο πιο
1: αφηρημένο. Αφηρημένο.
4: Πολύ καλή προσπάθεια.
1: Μπράβο,
4: Κωνσταντίνε. Ωραία άνοιξη εβδομάδα.
2: Και θαραλέω.
4: Ωραία και οι τρεις κύριοι.
1: Καλώς ήρθες και εσύ στη Λέσχη μας.
4: Μπράβο,
1: Βασίλη.
2: Ο Όλη την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα θα μπορείς να κερδίσεις γουακαμάμα, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να ξαναπαίξεις.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε
2: και λέμε.
1: Λέω ο Παύλος να το πάρει, παιδιά. Μ' άρεσε πολύ το Παύλο.
2: Εντάξει, ο Παύλος κέρδισε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά.
4: Ο Παύλος.
1: Εντάξει, δεν πήρε. Εγώ γκαμάμα δεν είχε ξαναπάρει. Ο άνθρωπος πίτσες έφαγε.
4: Ναι. Θα το κάνουμε που
1: βάλε. Παύλο!
2: Καλή όρεξη.
3: Παιδιά.
1: Έλα, εβδομάδα. Έλα.
3: Μετά το σινεμά που πήγαμε την Περσεφόνη, να ξέρετε.
1: Πήγες!
3: Βεβαίως πήγαμε.
1: Ψέματα! Καλά! Και ξεκινάει
3: τη. Κάνω κόλπα ανατολίτικα στο Γουακαμάμα. Θα τις κάνω κόλπα ασιατικά στο Γουακαμάμα.
1: Περίμενε, κάτσε μισό λεπτό τώρα εδώ. Γιατί εδώ έχει το ζουμί. Πήγες με την Περσεφόνη και δεν έχεις πει στην Πετούλα τίποτα.
3: Πήγαμε σινεμά.
4: Δηλαδή γνωριστήκατε μέσα από τη δική μας τη Λέσχη και έχετε βγει και ραντεβού.
3: Κοίταξε να δεις. Την είχα δει στο μαγαζί που είχε έρθει, αλλά δεν ξέρω την Περσεφόνη.
1: Ναι.
4: Το είπε εδώ στον αέρα της εκπομπής.
3: Μπράβο, ναι, έχει έρθει. Και βγήκαμε, πήγαμε σινεμά. Δεν θυμάμαι ποιο έργο ήταν. Κοινομάτι τώρα, κοινομάτι.
1: Ναι. Το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να το κλείσει το μάτι.
3: Ναι, πήγαμε για φαγητό.
1: Ναι.
3: Και μετά θα σα πω ότι.
1: Καταλήξαμε.
3: Το που γύρισα το γήπεδο.
2: Ναι.
3: Πήγα σπίτι τη. Να τη πω τι έγινε στον αγώνα, ήθελε να μάθει.
1: Να σηκώσετε και εκεί κανένα κύπελο.
3: Σηκώσαμε κύπελο εκεί.
2: Φάγατε κύπελο. Όντως τώρα.
3: Για την κατάκτηση.
1: Αλήθεια λες τώρα.
4: Παιδιά,
2: Παύλο,
1: η ποιήση ενώνει.
2: Λοιπόν,
4: αυτό το ζευγάρι γνωρίστηκε στη Λέσχη των Καμένων Πίτων.
2: Σιρήνες πολέμη.
4: Εννοείται ότι αν κάτι προκύψει και πάνε για το παραπέρα, εμείς κουμπάρι. Εμείς κουμπάρι.
2: Το σύμπρο.
4: Μαγείρα δεσμεύσου, θα τους παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τους παντρέψουμε.
3: Επειδή έχω λάβει από σας μια πρόσκληση, αν τη θυμάστε, να έρθω στο στούντιο.
1: Ναι, θα φέρεις και την Περσεφόνη.
3: Του Αγίου Πνεύματος δεν δουλεύω εγώ.
1: Ούτε εμείς.
4: Ούτε εμείς δεν
2: δουλεύουμε.
1: Το πνεύμα το δικό μας να μην ξεκουραστεί.
4: Γιατί είμαστε του πνεύματος.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp. Άκου, θα ξεκινήσουμε ένα bootcamp.
4: Το πνεύμα μας το έχετε κάνει.
2: Ακούστε λίγο. Θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp σιγά σιγά και θα βγάζουμε τους νικητές. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα bootcamp με Λέσχη.
1: Ναι,
2: εκεί λοιπόν θα το προχωρήσουμε. Οπότε θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Παύλο, πάντως είναι πολύ ευχάριστο αυτό που ακούσαμε.
1: Καλά, μιλάμε τώρα. Έχω ενθουσιαστεί. Εκστασιάστηκα. Τον Τρόπο Τορμπέτη επίσης εδώ.
3: Λογικά θα πάρει Περσεφόνη μες την εβδομάδα, λογικά.
1: Ναι, λογικά, ναι.
3: Θα σας το επιβεβαιώσει.
4: Βεβαίως. Άντε, ανυπομονούμε για το επόμενο.
2: Η Περσεφόνη πάντως την προηγούμενη
3: φορά. Αν της άρεσε η ταινία.
1: Ναι, η ταινία.
2: Την προηγούμενη φορά πάντως που μας κάλεσε η Περσεφόνη είπε ότι να μας καλέσει να έρθουμε στο μαγαζί που τραγουδάς. Άρα.
4: Άρα σε σκέφτεται.
1: Μήπως θα πάμε κανένα βράδυ εμείς στον Παύλο, ρε παιδιά.
4: Πάμε, δεν το συζητάμε.
1: Πρέπει να πάμε, ρε παιδιά, στον Παύλο ένα βράδυ.
2: Λοιπόν, πάντα τέτοια. Πολύ χαρούμενοι είμαστε.
1: Πολύ χαρήκαμε,
3: Παύλο.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου. Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε τι συμβαίνει Αθηνά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Είναι 10 παρά 8 και τελειώνουμε σε 10 λεπτάκια από τώρα.
1: Πότε πέρασε η ώρα, καλά. Μου περνάς ωραία, αγάπη.
0: Και πάμε για ψώνια.
1: Πού?
0: Γενικά, θα πούμε για ψώνια.
1: Ναι, όταν πληρωθούμε με το καλό.
0: Θα πάμε και το Σάββατο μαζί. Το Σαββατοκύριακο πήγα, έκανα τις βόλτες μου. Δεν έχω πιο ενοχλητικό, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά από τις περιπτώσεις που έρχονται συνεχώς και σε ρωτάνε, χρειάζεστε κάτι, θα θέλαμε να σας το δώσουμε αυτό το νούμερο. Το έχω και σε κόκκινο. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω πάντα τη διάθεση.
1: Το καταλαβαίνω. Απλά επειδή έχω δουλέψει σε εξυπηρέτηση πελατών πολλά χρόνια, να σου πω ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί υπάρχει ένας υπεύθυνος εκεί που του ζαλίζει.
0: Επειδή λοιπόν το βλέπω εγώ ότι είναι υπεύθυνος από πίσω και όλο αυτό το καταλαβαίνω που λες. Δεν αντιδρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ μερικές φορές πιέζομαι.
1: Ναι.
0: Θέλω το χρόνο μου.
1: Πολύ γενικά τους λέω, ό,τι χρειαστώ θα σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου λίγο χρόνο να κοιτάξω.
0: Και εγώ. Αλλά μέχρι να το πεις όλο αυτό σε κάθε μαγαζί, πέρασε η ώρα.
1: Κάνω όμως,
0: λοιπόν, υπάρχει λύση γι' αυτό.
1: Τι?
0: Ένα κατάστημα ανακάλυψε τον τρόπο για να μπορείς να δώσεις το σήμα σε αυτόν που θέλει να σε εξυπηρετήσει, να μην σε ενοχλεί.
1: Πώς θα
0: λοιπόν,
1: το δώσω?
0: Με χρώμα καλαθιού. Αν πάρεις το κόκκινο, μιλάω ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι και μου μιλάς.
1: Ναι.
0: Αν πάρω το μπλε δεν θέλω να μου μιλάει άνθρωπος.
1: Άντε εσύ.
0: Οπότε μπαίνεις στην είσοδο, παίρνεις το μπλε το καλαθάκι σου. Εγώ θα έπαιρνα μόνιμα το μπλε το σκούρο.
1: Εσύ το μπλε το σκούρο,
0: Λοιπόν, ναι. Και θα ψωνίζεις με την ησυχία μου.
1: Εγώ ντρέπομαι να πάρω το μπλε.
0: Α, ούτε με χρώμα δεν μπορείς.
1: Θα έπαιρνα το κόκκινο. Όχι, γιατί θα ντρεπόμουν.
0: Θα έρχονται να σου μιλάνε όλη την ώρα.
1: Θα λέγανε τώρα από όπου, κοίτα, έχει συνέγκο. Να σε ξέρει κιόλα ο άλλο, να σε βλέπει, ξέρω εγώ που
0: όχι, το μπλε, αγάπη μου. Τι το έχετε
1: με μπλε κυκλοφορία.
0: Συγγνώμη, γιατί το έχετε το μπλε μετά, άμα δεν μπορώ να το πάρω.
1: Κατάλαβε, είναι δύσκολο. Θα λένε Φορτούνη, κοίτα πόπο στο ραδιόφωνο μα λέει πάρε, πάρε και με μπλε κυκλοφορεί. Δεν θα πάρουμε μπλε, δεν θα σε αφήσω εγώ να πάρω.
0: Η ιδέα αυτή έχει γίνει viral, παιδιά, από αυτό το κατάστημα.
1: Πολύ έξυπνο όμω, παιδιά.
0: Οπότε πάρτε κι εσεί το παράδειγμα και βάλτε χρώμα στα καλαθάκια μας.
1: Έξυπνο. Τώρα γιατί κρατάς μπλε εκεί. Σε βλέπω.
0: Τώρα δεν μιλάμε, αλλά ακούμε μόνο μου. Οικονομόπουλο.

0: καταπληκτικός Νίκος Οικονομόπουλος. Έτσι νομίζεις, το πάμε πρωινό της Δευτέρας. 25 του Μάη πάει και αυτός ο μήνας.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Πάει και αυτός ο μήνας. Εσείς είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνετε. Αλλά να, τώρα που το πάμε πρωινό, τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Τι να κάνουμε, όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν.
0: Δεν πιστεύω να ζαλιστήκατε. Δεν πιστεύω να σας έρθει καμία ναυτία.
1: Ποιος καλέ, και αν η ναυτία δηλαδή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκιμάζεις, τα έχουμε πει. Το Travel Fix ODF. Ναι. Μία καινοτόμα, διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπηρελία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Εμείς δεν πήραμε Travel Fix, αλλά δεν σας φέραμε σίγουρα ναυτία. Τι σας φέραμε? Γέλιο, χαρά. Να, πήγατε στη δουλίτσα σας τώρα, βολευτήκατε.
0: Τέλειωσε η εβδομάδα. Όχι, πού να τέλειωσε η εβδομάδα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ξεκίνησε η εβδομάδα και έχουμε μπροστά ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε τα φιλιά μας, γιατί κλαίω,
1: έρχεται
0: γελάω.
1: Έρχεται η Μαντώ τώρα.
0: Έρχεται η Μαντώ, δεν ξέρω τι μας έχει συμβεί. Όλα μαζί τα έχω πάθει. Γελάω.
1: Γελάω. Τι ωραία που το κάνεις. Γελάς τώρα ή κλαις, δεν έχω
0: μελάνει. Γεια σας, γεια.
1: Αύριο 7 με 10.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια Αδάμου.
3: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
2: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand up show.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου.

να. Πες τα Δεσποινά μου. Τι ξανά. Τραγουδάρα από τη μία τη μοναδική την υπέροχη Δέσποινα Βανδύ, που πολλά φιλάκια τη στέλνω και πολύ την αγαπώ. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω ξανά στην πιο ωραία και την πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Καλή εβδομάδα θα ξαναπώ, να μας μπει όπως πρέπει να μας μπει και όπως μας αρμόζει. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Και παιδιά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία σε όλους μας τώρα που ο Ιούνιος πραγματικά γλυκοχαράζει και είναι εδώ στη γωνία, τον βλέπω, μου κλείνει το μάτι και το καλοκαίρι έρχεται ολοταχώς. Δεν είναι παιδιά για δουλειά. Δεν είναι για γραφείο, δεν είναι για πόλη, δεν είναι για κηφισίες, μποντιλιάρισμα και κηφισό. Είναι για παραλία, για κορμιά γεμάτα αρμύρα, είναι για κοκτεϊλάκια, είναι για γκομενίσματα. Δεν μπορώ τώρα, είναι μιζέρια η Αθήνα. Αντέχουμε, δεν αντέχουμε, θα το φάμε αναγκαστικά όμως μέχρι να πάρουμε την άδειά μας. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, μηνύματα αγάπης, έρωτα, αγανάκτησης, όπως και αν αισθάνεσαι. Και εγώ, όσο μου στέλνεις, περνώ κατευθείαν σε ίδια δάμου ξελογιάστρα και μένεις μαζί μου, γιατί πρώτον ακολουθούν επιτυχίες, παιχνίδια, δώρα, Γιάννης Κατινάκης και ό,τι άλλο λαχταράς.

0: Σωστό μου λίγο, μην τρελαθώ. Ναι, ναι, λοιπόν, σε έχω μες στο κέφι και στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είναι μαζί σου. Αυτό το κακό σου έλεγε, θα πορευτείς τώρα, αλλά σου εγγυόμαστε θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Πριν πω ότι οφείλω και πρέπει να πω, να δώσω πάρα πολλά φιλιά πρώτον στην Δήμητρα, που μου έχει στείλει δουλειά σε γραφείο, παλεύεται μόνο με σένα, Γιάννη μου. Και πάρα πολύ χαίρομαι, όπου κι αν είσαι, θα είμαι εκεί για σένα, μα στο γραφείο, μα στην κίνηση, μα στην τουαλέτα, και εκεί θα είμαι δίπλα στον μπιντέ και στην, δεν είμαι καλά, και στην Αγγελική που μου λέει καλησπέρα στην παρέα. Πολλά φιλιά στο Γιώργο στα Μέγαρα, τον αγαπώ πολύ. Αγίναμε και χρυσοκουφέτο. Δεν πειράζει, άμα λάχει το κάνω και αυτό. Πολλά φιλιά, Γιώργο, από τα Μέγαρα. Και αφού έδωσα τα φιλιά μου, πάρω ενημερώσει για κάτι λίγο πιο έτσι σοβαρό. Γιατί θέλω να σου πω ότι οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Γιατί το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σε προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την παραγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί. Πάμε πρωινό, Μπέτι Μαγκύρα, Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, και Κυριακή έχουμε Βασίλη Κουμεντακό, έτσι. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις, και αφού ενημέρωσα, περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι, 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 λεπτά και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου, και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Kefir Stam. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Kefir φυσική γεύση και το Kefir με κόκκινα φρούτα. Για Kefir μόνο Stam. Γιατί η απόλαυση και στο Kefir αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
21: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
22: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
23: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλύτερη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
25: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
28: Για σκέψου.
27: Mastercard Day.
28: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
27: Ναι.
26: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
27: Happy Mastercard Day.
0: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθες στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως. Ένας και μοναδικός, μέχρι και τις 5 θα είμαι στην παρέα σου και κυρίως πάρα πολύ με τριόφρον. Ζέστη αδιανόητη σήμερα, παιδιά μου. Υδροτήλα μυρίζουμε ότι θα υπάρχει στους δρόμους, οπότε μπάνιο προσμητικό όπως και δίποτε. Επίσης, μη με αφήνεις μονάχο και την καλοκαίρι και εγώ τελεποριέμαι εδώ πέρα. Στείλα μου ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και εγώ σου έχω ετοιμάσει και σήμερα πανικό. Και επειδή σε κατάλαβα, θες λίγο καψούρα τώρα, λίγο έρωτα, σου έχω Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, οπότε δυναμώνεις την ένταση. Και άλλο με το φοβάσαι, εκεί είσαι και ο Αντώνης είναι εδώ για σένα.

Μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Έλα μου, εδώ είμαστε στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Σε καλωσορίζω στην πιο ωραία παρεούλα. Μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί. Και γυρνάω, κοιτάω το Viber και με το που κοιτάω γίνεται το μάτι γαρίδα γιατί έχω εξαιρετικά μηνύματα. Έχω πρώτον τον Βαγγέλη από το Λονδίνο που μου λέει καλησπέρα Γιάννη από το καυτό Λονδίνο. Τώρα πόσο καυτό να είναι και το έρμο το Λονδίνο, δηλαδή ψηλά βόρεινε στο τέρμα της γης και πέρα και χιόνι και βρόχα συνέχεια. Οδηγούμε στους δρόμους και γίνεται ένας χαμός λέει και μετά γκρινιάζουμε για τον Κηφισό. Δηλαδή στο Λονδίνο έχει παραπάνω κίνηση από ότι στον Κηφισό. Εγώ λέω και πέρα είναι πιο οργανωμένοι άνθρωποι. Έχουν φτιάξει και 5 δρόμους παραπάνω να μην γίνεται μποντιλιάρισμα. Τίποτα, τα ίδια χάλια είμαστε όλοι. Και να δώσω και τα φιλιά μου στην Αγγελική, η οποία μου λέει καλησπέρα αγάπη, πες σε παρακαλώ μια κουβέντα για την Αθανασία και τη Σοφία που μου είπαν να ανοίξω γρήγορα και να ακούσουμε Κατινάκι. Σοφία και Αθανασία, πολλά και ρουφιχτά φυλάκια και μόλις μου στείλε και ο Αντώνης μήνυμα. Έτσι θέλω τα κορατόπουλά μου να είναι εδώ συντονισμένα, να περνάμε εξαιρετικά. Και οφέδωσα τα φιλιά μου, περνάω και σε ένα διαλυματάκι, έτσι, για να σου λείψω ρε παιδάκι μου, λίγο να σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο.

0: 10 το βράδυ στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του.
13: Νησί 939.
14: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονο. Τομείς συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Cifoli, MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
23: Πες μου το

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κάπως ερωτικά ανοίγω την ώρα τώρα. Έχω αυτή τη διάθεση. Η Γιάννης και την Άκη στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο σε βγάζω στον αέρα. Λέμε τα δικά μας. Κάνουμε τα σουσού και τα μουμού μας. Και εννοείται κερδίζεις δωράκι. Επίσης, μου λέει ο Βαγγέλης, που κοίτα τον δω το Βαγγέλη, είναι και ωραίο αγόρι ο Βαγγέλης, από το Λονδίνο, ότι έχουν 32 βαθμούς. Και ερωτώ, άμα το Λονδίνο έχει 32 βαθμούς, εδώ τι θα έχουμε, παιδιά, 62. Θα σιγοψηθούμε σαν σεφταλιά. Τελείωσε, παιδιά. Δεν θα μείνει ρουθούνι. Και κάπου άκουσα ότι ο Ιούνιος θα είναι λίγο πιο ζεστός μήνας. Τελείωσε, ανοίξτε τα φέρετρα, θα πεθάνουμε όλοι από τη ζέστη. Και αφού είπα τα ιδίωνα λόγια μου, περνάω και σε Γιώργο Σαμπάνη ευθύς αμέσως. Δεν με αγαπούσες. Ακολουθεί Πανικός και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μην τρομάζεις, δεν έχει χαλάσει το ραδιοφωνό σου. Απλά είμαι εγώ, Γιάννης Χατηράκης, που έχω κέφια και θέλω να τραγουδήσω μαζί με τον Διονύση το Σκηνά. Συγκοινωνούν τα δοχεία λοιπόν, υπερκομματάρα, γιατί εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τι πέντε, τα ελληνικά μου πια πέταξαν, πήγαν μακριά, πήραν κάποιο λυκοφόρο και μας εγκαταλείψαν. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα ακούς και τη γάργαρη φωνούλα μου, έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα και ό,τι άλλο λαχταράς. Εν τω μεταξύ θα σας πω τώρα τι μου φταίει, γιατί εγώ όλο το χειμώνα γκρίνιαζα, λέω κρύο δεν αντέχω, βρόχα δεν αντέχω. Παιδιά με τη ζέστη δεν μπορώ να κουνηθώ, με έχει πιάσει μια βαριοκολίαση, ένα πράγμα, δεν θέλω να πάω ούτε μέχρι το μπάνιο, να σκάσει η φούσκα μου να γίνει ζέπελιν. Η ζέστη είναι ωραία γιατί λες, α, καλοκαιράκι, αλλά σέρνομαι ως αν το βόα σαν τον Κροταλία. Ωστόσο, βλέπω τα ωραία μηνύματα στο Viber μου και μου ανεβαίνει η διάθεση. Έχω από τον Ηρώθεο, αν το τονίζω σωστά, που μου λέει καλησπέρα γείτονα. Είμαστε γειτονάτε, καλά και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, ενημέρωσέ με. Και από την Άννα που μου λέει, τι μου λέει Άννα, γεια σου Γιάννη, είδα στο στούντιο 4. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλό και όμορφο μικρό παιδί που είσαι. Κρατάω το μικρό παιδί και έτσι πορεύομαι. Στείλε μου και άλλα μηνύματάκια στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ τι σου έχω? Γιώργο Μαζονάκη σου έχω, γιατί όσο ζω μαζό και επιπτώσεις. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Σε αγαπάμε, Δέσποινα. Πάρα πολύ σε αγαπάμε. Και να αγαπηθούμε γενικότερα, γιατί χανόμαστε. Τι καλοκαίρι έρχεται, ανοίγει ο καιρός. Δεν είναι καιρός για μιζέριες και για έτσι να αναμοχλεύουμε τα πάθη του παρελθόντος. Θα πω για να είμαι και ποιοτικός, καταλαβαίνεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, φυσικά μέχρι και τις 5. Απολαύσαμε τη νέα τραγουδάρα της Δέσποινας Βανδύ. Υπέροχο καλοκαιρινό, έτσι για να λυκνίσεις την κορμάρα σου και να περάσεις εξαιρετικά. Και τώρα θα περάσεις και μαζί μου εξαιρετικά, διότι ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Τι έχεις να κάνεις? Πιάσ' το τηλέφωνο, έλα, εκεί είσαι και τώρα παίρνεις στο 210-6835-722. Άλλη μία θα σου το πω γιατί ήσουν απροσεκτούλη. 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίσεις το δωράκι σου. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Κάτι γίνεται, παιδιά, αλλά βαριέστε. Θέλω κι άλλες. Μην μου βαριέστε από τη ζέστη, μην μιζεριάζετε. Πάμε, 210-6835-722. Έφυγα για διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Τιού, και εσύ σε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνος. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλά πέφτουν.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλα κρέο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο Ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
15: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
16: Για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο.
15: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
19: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
15: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
19: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
21: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
22: Μασούτης. Οικονομία.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ με να βαστάω τα ενία της εκπομπάρας. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Όσο να ξέρεις, έχω ανάψει air condition και κρυώνω πραγματικά. Τουρτουρίζω από το κρύο. Άμα το κλείσω βέβαια, θα καταϊδρώσω. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Είμαι σε δίλημα. Δύο φωνές μου φωνάζουν, δύο φωνές με τρελαίνουν. Όμως, ας μην καθυστερώ τη φίλη που περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Καλησπέρα, φίλη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και χαίρετε της εσπέρας. Από πώς είσαι?
1: Είμαι καλά που σε ακούω.
0: Α, τέτοια θέλω να ακούω κι εγώ, να ανεβαίνω. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη, μ' αρέσει. Είναι αρχαίο, είναι επιδαύριο. Είναι Εσχύλιο και Σοφόκλειο.
1: Έτσι.
0: Και από πού με καλείς?
1: Από κέντρο.
0: Πού στο κέντρο ακριβώς είσαι?
1: Λιωσίων, κέντρο, καρακέντρο.
0: Κέντρο, καρακέντρο.
1: Ομόνια.
0: Γυρνά σπίτι, πα στη δουλειά, τι γίνεται στη ζωή σου?
1: Επέστρεψα από τη δουλειά μου και ακούω τη μουσικούλα σου.
0: Έτσι, ζεσταίνεσαι τώρα εσύ, δεν σε έχει πιάσει μια βαρεμάρα από τη ζέστη?
1: Όχι, δεν ζεσταίνομαι, Γιάννη μου, όπως εσύ. Εγώ κρυώνω.
0: Τώρα κρυώνω κι εγώ γιατί έχω ανάψει το air condition στους 15, καταλαβαίνεις. Εγώ τουρτουρίζω αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει μίξα στα λαχτίδι. Τι να κάνω, άμα το κλείσω όμως θα κοιμηθώ, τελείωσε. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Θες να παίξουμε?
1: Να προσπαθήσουμε, ναι.
0: Γιατί χάνει ποτέ κανείς μαζί μου, Αντιγόνη μου?
1: Έτσι, αυτό πιστεύω και εγώ, Γιάννη.
0: Έχετε παράπονο να σκίσω τα ρούχα μου?
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν τα σκίζω για να μην σεξουαλίσω ο κόσμο, αλλιώς θα τα σκίζα. Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλει να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Για πες.
0: Θα τα βάλουμε να την ακούσεις. Να την πω εγώ. Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε.
2: Τα παιδιά όμως εδώ είναι... Γιάννη.
3: Τι είναι τα παιδιά?
2: Γιάννη.
3: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Έχω γνωρίσει μία...
0: Έχω γνωρίσει μία... Έλα, τι άλλο. Άναρθρη κραυγή τώρα άκουσα. Η σιωπή των αμνών, περίμενε. Από τη σιωπή σου και μόνο καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζεις. Οπότε θα σου δώσω εγώ δύο επιλογές για να βοηθήσω.
1: Ναι βρε Γιάννη μου, άντεντε.
0: Μία Γκοντζίλα ή μία Ντακότα?
1: Λοιπόν, εγώ θα πω το πιο σύνηθες, την Ντακότα.
0: Είσαι ωραία και μετράς, φιλενάδα μου. Ναι, ναι και ξανά ναι. Κουνατό, κουνατό, σπαστό, σπαστό. Κι εγώ θα σου πάρω άλλο. Έλα, έλα, να χαρίσεις και εσύ λίγο, φίλη μου.
1: Γιάννη, έτσι, έτσι.
0: Λίγο πιο πολύ.
1: Να ανεβαίνουμε, άντεντε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε. Φωτογράφησε το τηλέφωνό σου να σου στείλουν τα μηνύματα για το δώρο σου και είσαι πανέτοιμη. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια.
1: Την έχεις έτσι, Γιάννη μου. Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, καλή εβδομάδα. Και εγώ περνάω κατευθείαν σε Κάθριν. Κάθριν Νιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: γυρεύω. Με Σταβέντο και Αναστασία σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα θα έχεις τα αυτάκια σου Γιάννη Κατινάκη, έτσι για να ανέβει το κέφι και να μπει καλά και αυτή η εβδομαδούλα. Τελευταία του Μαΐου είναι, θαρώ πως είναι η τελευταία του Μαΐου, ήρθε το καλοκαίρι παιδιά μου και πάρα πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός. Τρομάζω, πότε θα βρεθούμε στο φέρετρο, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Ωστόσο, στέλνω τα κουράγια μου γιατί βλέπω εδώ ότι γίνεται ένας χαμός στους δρόμους, είναι όλα κόκκινο, οπότε ηρεμία, πάρε αναπνοές, μη νευριάζεις, μη φωνάξεις, μη ρίξεις φάσκελο, γιατί θα σε φτιάξω εγώ πάρα πολύ ωραία, γιατί για μία ώρα ακόμα σου έχω επιτυχιάρες να είσαι ηρεμία, μοναχός Σαολίν και Δαλάι Λάμα. Τώρα όμως, για λίγο θα με αποχωριστείς, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαλυματάκι. Μικρουλάκι, ρε παιδί μου, μη φανταστείς, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλέγω της Φρέιζντερ ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητήτων και σύσφυξη, όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάρφη, υγιή φύλκη και ασύλτα έρνιες σύψαν φτερό. Ενώ με τον Γερμανό, να το διπλό. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το
8: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
9: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
10: Ηχείο 24 Μαΐου για τηλεόραση.
11: Πάντα θέλαμε να
10: συμπεριφερθούμε.
11: Και τώρα παίζουμε με
10: 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα γερμανικά.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming.
10: Όρη και τοποθέτηση.
11: Συζητάμε και αναλύουμε στο super social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα.
11: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Τρεις Ευγενείς.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
15: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
19: Μα δεν το έχεις κόψει.
15: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

καλώστα μου, καλώστα μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν γνωρίζεις πια ποιον έχεις στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ, γιατί έχω να σου βάλω πάρα πολλές επιτυχίες, όχι τίποτα άλλο, μην παρεξηγηθώ. Πολλές επιτυχίες έχουμε για να ανέβει το κέφι και θέλω και σένα εδώ ενεργό στην εκπομπή. Το Viber μας το έχω δίπλα μου και αναμένω στα μηνύματά σου. 6937-949-949. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μήνυμα και μου λέει καλησπέρα στον καλύτερο σταθμό με την καλύτερη μουσική. Βεβαίως, πολύ σωστά λέει ο φίλος Παναγιώτης. Θέλω και άλλα μηνυματάκια και όσες μου στέλνεις, εγώ περνάω κατευθείαν σε Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για την καψούρα και για το καλό, δυναμώνει την και σε λίγο πάλι μαζί σου.

δεν θέλω να κλαις. Όχι, Παναγία μου, εδώ πέρα θέλω χαρές, θέλω κέφι, θέλω ξεφάντωμα, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα, γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννη Πλούταρχο απόλαυσης και τώρα θα απολαύσεις Γιάννη Κατινάκη βεβαίως, γιατί μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Εν τω μεταξύ θέλω να κάνω μια έκκληση, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι εγώ, αν με γνωρίζετε καλά, θα ξέρετε ότι δεν οδηγάω και έχω τον γοργοθάτο ταξί. Τρεις μέρες τώρα, παιδιά, λες και είμαι στην έρημο Σαχάρα. Πιο εύκολα θα βρω γκαμίλα τώρα που έχει και ζέστες παρά ταξί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με έχουν φτύσει και οι οδηγοί ταξί. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Εγώ πέντε σήμερα που σχολάω, σας παρακαλώ, αν δείτε κλείσει από Μαρούση, εγώ είμαι. Ο ταλέπερος ο Γιάννης Κατινάκης. Ψάχνω. 15, 20 λεπτά. Τόσο τουρισμό έχουμε πια. Έχουν έρθει όλοι από τώρα. Τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αν ξέρει κάποιος να με ενημερώσει, το Viber μας εδώ είναι 6937-949-949. Και αφού έκανε και το παραπονάκι μου, νομίζω ότι ένα νίνο με μία Ζωζεφίν τον θέλεις να το αφιερώσω. Το θέλεις? Βεβαίως και το θέλεις. Πάρ' το λοιπόν. Τι κάνεις? Και σε λίγο πάλι μαζί σου ακολουθούν και άλλες επιτυχιάρες, έτσι, παράπονο να μην έχεις. Και Γιάννης Κατινάκης, σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.

0: κολλάει. Εδώ κολλάει πάρα πολύ ωραίο ρεμίξ το «Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό και μάδαγες τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ». Υπάρχουν κάποια κέφια, θα έλεγε κανείς. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα και πάλι, Δευτέρα με μιζέρια και ζέστη, όμως εδώ είμαστε αδέρφια και θα τα καταφέρουμε, γιατί πάντα ενημερώνω για τα καλύτερα. Listen to me carefully. Αν ψάχνεις λοιπόν μια συγκλονιστική, καταπληκτική καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη την πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OAPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, αγαπημό. Εκεί η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Και θα έχεις και Ελένη Τσαλιγοπούλου και βουκολική διαταραχή και σουρλουλού. Και μπορεί να έχεις και εμένα να γλεντικοπάω. Και άμα με δεις και μόνο, να με φλερτάρεις. Μην φοβηθείς, μην ντραπείς. Δεν είμαι καλά, νομίζω ότι έχω παρανοήσει τελείως. Με έχει πειράξει ζέστη. Θα πάω λοιπόν για ένα διαλυματάκι μικρούλι, έτσι, για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλα κρέο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Jumbo.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες, πάλι

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λε.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε,
3: είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Καλή εβδομαδούλα θα ξαναπώ. Και γκρίνιζα πριν και έλεγα ότι εδώ και τρεις μέρες ταξί τίποτα, παιδιά, δεν ανοίγει ρουθούν. Και μου στέλνει εδώ η Σοφία που είναι οδηγός ταξί και μου λέει ότι είναι και ο τουρισμός, αλλά για κάποιο λόγο γιατί είχε συναυλίες, αγώνες, έχει και πάρα πολύ κίνηση. Και εμένα μου έχουν σπάσει τα νεύρα, μου έχουν γίνει σμπαράλια. 6937 949 949 το Viber μας και περνάω αμέσως σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να σε αφήσω, να σε αποχαιρετήσω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Είμασταν μαζί για 3 ώρες και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Και η Άννα τώρα θα σε φιλήσει, η Ανούλα μας. Μουα!
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με την ίδια δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι ήταν.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήλια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπάρι Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαρατίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάβρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τρεις ευγενείς.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
12: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2 10 60 38 4 41. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε! Τι ε!
18: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCard δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCard. Απλά και ευέλικτα.
22: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

0: Νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Βάζαρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου νικά.

το τραγουδάτε, να το αφιερώνετε, να το ζείτε. Σάκης Ρουβάς, εχορετευτή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και αν θέλετε, όταν καθόσε στο σπίτι σας, στον καναπέ σας, να δείτε λίγο κάτι στο YouTube, μπορείτε να μην δείτε απλά κάτι, να δείτε κάτι το οποίο θα σας ανεβάσει, θα σας ξεσηκώσει, θα σας κάνει να περάσετε καλά. Γι' αυτό λοιπόν, τι είναι αυτό το κάτι? Αυτό το κάτι δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και μάλιστα, αν μπείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, έτσι λέγεται, θα ζήσετε αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραδίνης, και stand-up show θα δείτε από το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love in Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, τώρα στο YouTube του ρυθμού 949, Ρυθμός Tube. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ αγαπώ και τόσο πολύ μου θυμίζει καλοκαίρι. Άντε μακάρι ο καιρός να μείνει έτσι σε αυτό το ωραίο, τη λιακάδα, τη ζέστη, για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ξανά Δύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σίγουρα είμαι βέβαιη γι' αυτό. Έχεις στην καρδιά σου ένα πανηγύρι που δεν το αλλάζεις με τίποτα και κανένα μέρος. Οπότε λοιπόν, άκουσε αυτό. Η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι. Εκεί λοιπόν μπορείς να δηλώσεις το πανηγύρι για το οποίο θα έκανες 300 χιλιόμετρα road trip. Θα άλλαζες δύο καράβια, τρία αεροπλάνα για να πας. Okay, εντάξει, τα παραλέω λίγο, αλλά κατάλαβες. Μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Παράλληλα, η Fix θα στηρίξει 9 από τα πανηγύρια που θα προτείνει ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Μάθε περισσότερα στο adopt-epanigiri.fix.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
14: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
15: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
17: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, Έλενα Ντάντζελο. Έτσι, η δική σας παρέα έως και τις 11. Βέβαια, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα ζεστά. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μπορεί να δείτε λίγα σύννεφα, αλλά θα έχει περισσότερη ζέστη από τη σήμερα. Και έτσι θα πάει μάλλον η εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Λέω μάλλον, γιατί πολλές φορές μας λένε θα έχει ζέστη και την επόμενη μέρα βλέπουμε βροχές. Οπότε, εγώ σας λέω ότι λένε οι ειδικοί, αλλά πάντα εννοείται, πάντα κρατάμε ένα μικρό καλάθι, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορεί να κάνουν ένα μικρό λαθάκι. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που πόσο μου αρέσει αυτή η αρχή. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Κατερίνα Χημία στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και άλλη μια εβδομάδα που ξεκινάμε μυρωδιές, πειράγματα, κατσαρόλες που παίρνουν φωτιά. Μιλάω για το κάτι ψήνεται εννοείται. Κάνει στάση στην Αθήνα σε 5 σπίτια όπου οι γεύσεις είναι δυνατές και οι ατάκες ακόμα δυνατότερες. Ποιος λοιπόν από την παρέα θα κλέψει εντυπώσεις, ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας, θα τα μάθουμε όλα αυτά στο κάτι ψήνεται. Σε πολύ πολύ λίγο έχω και έχω να σας πω πάρα πολλά ακόμη. Έχω να σας δώσω κάτι το οποίο είμαι σίγουρο ότι θα σας ενθουσιάσει. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
11: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να τα απεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
21: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα λοιπόν διάβαζω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο με απόφαση του ΟΗΕ σε επέτειο του πρώτου διεθνούς ποδοσφαιρικού τουρνουά στην ιστορία. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι μετά τα χθεσινά σήμερα θα έπρεπε να είναι Παγκόσμια ημέρα μπάσκετ. Γνώμη μου πάντα, έτσι τελείως αντικειμενικά. Πάντως τώρα δεν ξέρω που είστε, τι κάνετε. Βέβαια βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, μου τα στέλνετε στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Πάντως θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα για τη Δευτέρα σήμερα, τη χρειαζόμαστε. Θέλω να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο, Πέτρος Ιακωβίδης, Πασχάλης Τερζής, Πέγκι Ζήνα, σας κάνω εγώ τώρα σπόιλ, Νότης Φακιανάκης. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με αυτή την τραγουδάρα. Με λίγα λόγια στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

τρελαίνομαι ενώ τη Φαγιανάκη και αν με βρει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9. Και σήμερα, μια και είναι Δευτέρα και χρειαζόμαστε πολλά θετικά νέα, θέλω λοιπόν να σας πω για αυτά τα ζώδια τα οποία θα βρουν επιτέλους την ηρεμία που τόσο καιρό ψάχνουν. Πρώτο ζώδιο είναι ο Κριός, γιατί η αλήθεια είναι ότι βιώσατε μεγάλη πίεση, προθεσμίες, συγκρούσεις. Τώρα όμως επιτέλους θα ηρεμήσετε. Οπότε πάρτε μια μεγάλη ανάσα, εισπνοή, εκπνοή, έτσι μπράβο. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Καρκίνος, γιατί γεμίζατε με αρνητική ενέργεια από κυρίως από κοντινά σας πρόσωπα. Είχατε πολλά ξενύχια, είχατε ανασφάλειες. Τώρα όμως παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, δημιουργείτε ασφάλεια και για τους άλλους και για εσάς. Βγάζετε τον πιο δυναμικό σας χαρακτήρα και έτσι λοιπόν ηρεμείτε κι εσείς επιτέλους. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Ζυγός, ο οποίος είχε κάποια σκαμπανεβάσματα σε συνεργασίες, σε προθεσμίες και αυτός έτσι διάφορα πράγματα με τη δουλειά του. Αλλά έρχεται τώρα η οικογενειακή γαλήνη και κάπως λίγο ηρεμεί την κατάσταση, λίγο την εξισορροπεί. Οπότε καλά νέα και για σας, γιατί θα πάρετε επιτέλους μία ανάσα. Και τέλος ο Ιχθύς, τα ψαράκια μας που ένιωθαν μία κούραση που έμοιαζε να πηγάζει κατευθείαν από την ψυχή τους και κολυμπούσαν γενικά, λέει, σε ένα ορμητικό κύμα ξένων προβλημάτων. Τώρα όμως αρχίζουν να παίρνουν μία ανάσα, να νιώθουν γαλήνη. Γενικά, αντί για άγχος, εσείς θα έχετε πλέον χαμόγελα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα βλέπετε ποια είναι δικά σας προβλήματα, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και έτσι κάπως τα πράγματα θα έρθουν σε μία σειρά. Τώρα πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπώ. Τόσο πολύ όμως αγαπάτε κι εσείς, γι' αυτό το ζητάτε και συνέχεια. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: και τη Γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο είναι σπουδαίο. Θέλω να σας μιλήσω για την μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία που υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να μπω στην ουσία. Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας, όπως σας είπα, και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, που θα είναι γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται και ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, δηλαδή με την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Γενικά θα έχει τα πάντα, οπότε Σάββατο και Κυριακή 31 Μαΐου τα λέμε στο Smart Park. Σε πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται και η έκπληξη που σας υποσχέθηκα εδώ και ώρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο.
3: Σκύλο και όλα. Παγωτό, αλλά το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντα αλλάξει με γάτε χίλιε φορέ σκύλοι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα. Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Αν ισχύει, αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Φαγητό, γλυκό,
15: Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
28: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
29: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
28: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
30: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου και ξέρω τη μαγική συνταγή για να γίνει η Δευτέρα, εντάξει όχι Σάββατο, έστω να μοιάζει λίγο με Παρασκευή. Λοιπόν, θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέλω να βγαίνετε, να περνάτε καλά, φανταστικά βασικά, όχι απλά καλά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω την Τετάρτη 10 Ιουνίου να είστε κι εσείς στο Κατράκιο Θέατρο, γιατί εκεί θα ζήσετε μια μαγική βραδιά με την Ατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια και special guest τον Νίκο Σαπέργης. Για διπλές προσκλήσεις απλά τα πράγματα, στείλε τώρα Νατάσα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνεις αυτές τις διπλές προσκλήσεις δικές σου. Λοιπόν, τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε Μέλισσες και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Σαν παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι όλοι το έχουμε ζήσει. Γύρω από τραπέζια όλοι μαζευόμαστε, λέμε τα νέα μας, ενώνεται η οικογένεια, δημιουργούνται φιλίες. Εξάλλου και ο έρωτας, έτσι, και ο έρωτας από το στομάχι περνάει. Πολύ σοφός ο λαός που το λέει αυτό. Γι' αυτό λατρεύουμε πάρα πολύ να βλέπουμε και το κάτι ψήνεται. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν έχει ξεκινήσει με μυρωδιές, πειράγματα, κατσαρόλες να παίρνουν φωτιά. Αυτή τη φορά το κάτι ψήνεται είναι εδώ, κανείς τα στην Αθήνα, σε πέντε σπίτια, όπου οι γεύσεις είναι δυνατές, οι ατάκες βέβαια όπως καταλαβαίνετε ακόμη δυνατότερες. Και δεν ξέρω τώρα ποιος από την παρέα θα κλέψει εντυπώσεις, δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Ξέρω όμως ότι θα δούμε και αυτή την εβδομάδα κάτι ψήνεται στον Αντένα και θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Έρχεται και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Σκιάμο. Ο Πάνος Σκιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Q, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Σκιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Avian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Ναι.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, δύο ρόφων, στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια, σε γυαλιά οράσεως, στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
12: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Είσαι icon.
15: Είσαι από το Μάρα.
16: Είσαι είδωλο.
17: Είσαι παιχτούρα.
18: Είσαι βουνό.
19: Είσαι top.
14: Είσαι δύναμη.
20: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
21: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
26: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντιλινγκ.
27: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
28: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
27: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: 10 στις

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου και όχι απλά Δευτέρα, είναι βράδυ Δευτέρας. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα έβλεπα τώρα έτσι και τον καιρό, γιατί βγήκα έξω και ακόμη ζεσθενόμουν αρκετά. 23 βαθμούς Κελσίου έχει στο κέντρο της Αθήνας, αύριο θα έχει περισσότερη ζέστη και διάβαζα κάτι το οποίο νομίζω ότι θα εκνευρίσει πολλούς εκεί έξω και κυρίως αυτούς οι οποίοι περιμένουν μια απάντηση στις συνομιλίες τους και μπορεί να τους ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και να ζεσταθούν κι άλλο. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν ότι υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι όσοι δεν απαντάνε ομαδικές συνομιλίες δεν σημαίνει ότι μας γράφουν, όχι βέβαια, σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουν, να παρατηρούν και απλά να θέλουν το χώρο και το χρόνο τους, που είναι απόλυτο σεβαστό, γιατί τώρα όλη μέρα τσίκι τσίκι τσίκι με τα κινητά και αυτό κατάσταση δεν είναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και ήταν να μαθαίνεις στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινία που και θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό και παίζει και η ηθοποιάρα που έπαιζε τον Μπαρμπόσα στους Πειρατές της Καραϊβικής.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λοιπόν, πρέπει να δείτε το τέλειο χτύπημα, έτσι λέγεται η ταινία. Είναι δραματική, ιταλική. Ο ιταλικός τίτλος είναι La migliore offerta και μάλιστα κανονικά σημαίνει η καλύτερη προσφορά, έτσι. Το τέλειο χτύπημα που είναι ελληνικό είναι απλά παιχνίδι τώρα. Ξέρετε πόσο τους αρέσει στους Έλληνες να αλλάζουν, σε εμάς τους Έλληνες, να αλλάζουμε τους τίτλους και μάλιστα νομίζω ότι ίσα ίσα που βοηθάει κιόλας γιατί σε βάζει σε ένα τελείως διαφορετικό mood. Λοιπόν, τι θα δούμε σε αυτή την ταινία. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας εκτιμητής τέχνης, απίστευτα ψυχρός και περίεργος φυσικά τύπος, που μπλέκει με μια μυστηριώδη γυναίκα η οποία δεν εμφανίζεται ποτέ μπροστά του. Από εκεί και μετά όλη η ταινία είναι ένα τρελό ψυχολογικό παιχνίδι με μυστικά, με μονές, με ανατροπές και το τέλος πραγματικά σε αφήνει νεό που λέμε, σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι ταινιάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν τη δεις και δεύτερη φορά, γιατί θα θέλεις μετά να τη δεις και δεύτερη φορά, αρχίζεις και βλέπεις και μερικά στοιχεία που δεν είχες δει την πρώτη. Είναι από αυτές τις ταινίες που την βλέπεις και την ξαναβλέπεις και την ξαναβλέπεις. Είναι τέλεια, είναι από τις αγαπημένες μου δραματικές ιταλικές ταινίες. Και μάλιστα τώρα εγώ δεν γίνεται τώρα να σας πω για ταινία χωρίς να σας δώσω και ένα δώρο. Α, το δώρο οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Οπότε για όλους εμάς που θέλουμε να διαβάσουμε βιβλία, αλλά δεν προλαβαίνουμε, μπορούμε να τα ακούσουμε με αυτή τη μηνιαία συνδρομή. Θα βρείτε τα πάντα. Από μυστηρίου, αυτοβελτίωσης, επιστημονικά. Έχει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου Jukebooks στο Viber του

αριθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή την μηνιαία συνδρομή δική σας. Τώρα Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και είναι ένα τραγούδι που ακούσατε πρώτο και αποκλειστικά εδώ, ε!

2949.

0: Τραγουδάρα, Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και σας θυμίζω ότι ήταν και αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, έτσι απλά για να τα λέμε. Λοιπόν, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να πραγματικά κάπως να σπρώξω τις μέρες, να έρθει λίγο πιο γρήγορα το καλοκαίρι, να πάμε επιτέλους σε πανηγύρια, γιατί καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι γίνεται. Δεν γίνεται. Όπως φυσικά δεν γίνεται και πανηγύρι χωρίς φίξ. Γι' αυτό λοιπόν η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε αντόπτε πανηγύρι μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνεις. Πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνεις στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι. Η Fix λοιπόν τι θα κάνει? Θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να είναι και αυτό που θα ψηφίσεις. Ενώ εσύ μπορείς να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Τι περιμένεις λοιπόν? Πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπε στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by Day.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Παταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα στο καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τρεις ευγενείς.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
3: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Σύση Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
9: Είσαι Icon.
10: Είσαι Ατομάρα.
11: Είσαι είδωλο.
12: Είσαι παιχτούρα.
13: Είσαι βουνό.
14: Είσαι top.
9: Είσαι δύναμη.
15: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
16: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέττη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
17: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Και τι γίνεται με αυτή τη λειτουργία του Instagram, τα Instants. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει εκεί στη γωνία που ξεκίνησε ως κάτι πολύ αυθεντικό που ήθελε να λανσάρει η πλατφόρμα του Instagram. Γιατί λέει φτάνει πια με το AI να δείχνουμε αυθεντικές στιγμές, να δείχνουμε ωραία πράγματα απευθείας. Κάποιος ανεβάζει μια φωτογραφία και να είναι στο προφίλ του για 24 ώρες. Κάτι σαν story, αλλά χωρίς φίλτρα, κάπως έτσι. Βέβαια, κάπως λίγο σαν να το έχουν παρακάνει όλοι. Φίλοι και γνωστοί ανεβάζουν όχι το πόδι τους, όχι το χέρι τους, όχι το ταβάνι. Λίγο να το δοκιμάσουν, λίγο έτσι λίγο να σπαμάρουν. Φτάνει, παιδιά, φτάνει, γιατί έχει γίνει η πιο δημοφιλής αναζήτηση. Πώς μπορείς να απενεργοποιείς αυτή τη νέα λειτουργία της πλατφόρμας τώρα. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

απόλυτη, φωνάρα, αναβίση, προτιμώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, βλέπω εδώ κοντά στη Γαλλία μας ακούνε. Τι γίνεται, χαμός! Πάρα πολύ χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Βέβαια, χαίρομαι που μοιραζόμαστε όλοι στιγμές, ωραίες ιστορίες, μοιραζόμαστε πράγματα που αξίζει να μοιραστούν μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν, πριν παραδώσω σκυτάλι στον Νίκο Χαλκούση που με τα non-stop mix του θα απογειώσει τη διάθεσή μας, θα μας κάνει λίγο να ξεχαστούμε ότι ακόμη είναι Δευτέρα και θα δώσει πολύ ωραία πάσα έτσι για να κυλήσει σωστά η εβδομάδα. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι αν σας αρέσουν πολύ οι σειρές,

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και